Choice FM. Progression is a choice. It's only

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
2: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Θεσμικοί υποστηρικτές, Υφυπουργείο Τουρισμού, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
5: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: έκπληξη με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.7.

ήθελα πολλές φορές να υπάρχει η επιλογή εκείνη που έχει στο ξυπνητήρι για όλους αυτούς που τους χτυπάει 1, 2, 5, 10 και πατάνε σνούζ και δεν το ανοίγουν, δεν ξυπνάει, δεν ανοίγει το μάτι τους. Θα ήθελα στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Άντη Παναγιώτη να είχα τη δυνατότητα να βγω μέσα από το κινητό του και να αρχίσω να τσιρίζω εγώ μπας και ξυπνήσει. Παιδιά, περιμένω να φανεί, να ξεφανεί. Τον πήρε λίγο ύπνος, όπου να είναι έρχεται. Όπως και να έχει, καλή μας ημέρα, καλή μας Πέμπτη. Υπομονή σε όσους έχετε ξεκινήσει και έχετε ξεχυθεί στους δρόμους και αρχίζετε σιγά σιγά να κολλάτε στην κίνηση. Εμείς είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι τις 10. Θα ακούσουμε μουσικάρες, θα κάνουμε τα δικά μας όπως κάθε μέρα, με τα quiz μας, με τα όμορφά μας, τα νεάκια μας. Παρέα φυσικά όπως κάθε μέρα έχουμε τη ΣΥΤΑ και το πρόγραμμα Freedom, όπου είναι από εκείνα τα προγράμματα που μας δίνουν περισσότερες επιλογές, 5G, ΣΥΤΑ Rewards και τη δυνατότητα φυσικά να αποκτήσουμε και smartphone με 0 ευρώ αρχικά. Όλα πάντα συγκεντρωμένα σε ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι και την ημέρα μας, να βγει και η Πέμπτη, να πιούμε το καφεδάκι μας, να ανοίξει το μάτι μας, να ξεκινήσει σιγά σιγά να έρχεται και ο Άντι, και όλα και όλα τα βλέπουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Ένα τραγούδι που ξεκάθαρα εμένα τουλάχιστον με ταξιδεύει και μπορεί να έγινε viral μέσα από τα social media, αλλά πλέον νομίζω, μπορώ να πω και επισήμως, ότι έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, μόλις το ακούω πηγαίνω αλλού ρε παιδί μου, ταξιδεύω νοητά εκεί που θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να πάω. Γιατί ωραίο είναι έτσι να έχουμε και όνειρα, να κάνουμε και σχέδια και κάποια στιγμή, αν όλα πάνε καλά, να τα καταφέρουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Ό,τι έχει ο καθένας από εμάς έτσι μέσα στο μυαλό του. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, 15 έχει ο μήνας σήμερα, 15 του Οκτώβρη. Παιδιά, δεν ξέρω πότε μπήκαμε στον καινούριο μήνα, πότε είμαστε στα μέσα και σε λίγο να ο Σονούπο θα τελειώσει και αυτός, έχουμε και την αλλαγή της ώρας. Περνάνε οι μέρες και δεν καταλαβαίνω τίποτα με αυτό το ρυθμό που τρέχει η καθημερινότητα, με όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε, και μιλάω για μένα, ειλικρινά δεν ξέρω πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Κάπου νομίζω έχω χάσει την μπάλα και έχω χάσει την αίσθηση. Τόσο πολύ δε που είμαι σε μια φάση που ξεχνάω το παραμικρό. Τι να σας λέω τώρα, άμα αρχίσω δεν θα τελειώσω ποτέ. Καλημέρα και στη Μάρο μας, στη Στάλο μας, στο Βασίλη, στην Κριστίν, στον Τζοβάνι, στο Μιχάλη, σε όλους που είστε από τις πρώτες καλημέρες. Την έχετε την πρωτιά, η αλήθεια είναι αυτή, με το που μπω στο στούντιο το πρωί-πρωί, είστε από τις πρώτες καλημέρες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μηνυματάκια στο Viber, θυμίζω τον αριθμό μας, 97710710, φυσικά μηνυματάκια δεχόμαστε και στο Instagram, Choice FM Cyprus, και στα προσωπικά μας social, εννοείται στο Instagram. Γραμνάτη Τούρζα και Άντι Παναγιώτη. Τώρα πού να είναι αυτός, να έχει ξεκινήσει άραγε να έρχεται? Του έχω παραγγείλει καφέ, να ξέρει αν ακούει τώρα και είναι στον δρόμο. Έχω πάρει και το καφεδάκι του έτσι να τον φροντίσω, να τον περιποιηθώ. Τι άλλο ήθελα να σας πω? Κάτι ήθελα να σας πω τώρα που το έχω ξεχάσει. Να το είδες, παθαίνω αυτό που σας λέω. Κάτι μου συμβαίνει και ξεχνάω πάρα πολύ. Στην αρχή, έχει τις τελευταίες μέρες που με είχε τρομάξει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Δηλαδή, το πολύ σε ακραίο σημείο, τύπου να ξυπνάω το πρωί ας πούμε και να βλέπω μία κούπα τσάι που είχα φτιάξει από την προηγούμενη το βράδυ και τη βρίσκω το άλλο πρωί, δεν το είχα πιει καν. Τέτοια πράγματα, να κάτι ήθελα να σας πω, τώρα το ξέχασα. Δεν πειράζει, πάμε. Συνεχίζουμε με μουσική και αν το θυμηθώ ή που θα διακόψω το πρόγραμμα ή που θα σας το πω μετά. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Λοιπόν, πόσο στοίχημα πάτε να βάλουμε τώρα να κάνουμε ένα παιχνίδι μεταξύ μας, όσο είμαστε μόνοι μας, εγώ και εσείς, ότι ο Άντι Παναγιώτου τον πήρα τηλέφωνο, απάντησε μου, ότι τον πήρε ο ύπνος και τα λοιπά, υπέθεσα ότι ξεκινάει. Πόσο στοίχημα βάζετε ότι άλλαξε πλευρό και συνέχισε τον ύπνο του? Πείτε μου τι πιστεύετε. Θέλω ειλικρινά τώρα τα μήνυματά σας στο 97-710-710 να μου πείτε, πιστεύετε ότι άλλαξε πλευρό και συνέχισε τον ύπνο του ή θα ξεφανεί? Δεν ξέρω, εγώ είμαι 50-50 σχεδόν, αλλά νομίζω ότι άλλαξε και πλευρό και ροχαλίζει τώρα. Όπως και να έχει, να σας πω αυτό που θυμήθηκα, παιδιά, που σας έλεγα τι έχω πάθει. Έχει τις τελευταίες μέρες που μέσα σε όλα αυτά που έχω να κάνω, έχω και την αγωνία να βρω να αγοράσω καινούριο χαλί για το σαλόνι. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εύκολη υπόθεση τώρα να βρεις ένα χαλί που να ταιριάζει, που να σ' αρέσει τέλος πάντων και όλα αυτά, που να καθαρίζεται εύκολα, να σκουπίζεται εύκολα. Γιατί άμα έχεις και παιδιά και πιτσιρίκια όλη την ώρα και μασουλάνε με τα ψίχουλα από εδώ από εκεί, εντάξει, πρέπει κάπως το χαλί να καθαρίζεται εύκολα. Τέλος πάντων, ψάχνω, είμαι στη φάση που ψάχνω να βρω αυτό το ρημαδιασμένο το χαλί και λέω, α, παιδιά, ορίστε, μισό λεπτό. Καλημέρα.
1: Να πω να λύτε, ρε, του κόσμου, ρε.
0: Τι λέω του κόσμου, ρε.
1: Τι κουβέντες είναι αυτές που λες, τα όηρο χαλί, ζωή, ξέρω εγώ.
0: Έβαλα στοίχημα, νόμιζα, επειδή σε πήρα και δεν μου απάντησες, ότι άλλαξες πλευρό και συνέχισες να ροχαλίζεις, ότι δεν ξεκίνησες.
1: Όχι, όλα καλά, είμαι στο δρόμο.
0: Ωραία, σε περιμένουμε τότε.
1: Θα μου πάρει βεβαίως έτσι λίγη ώρα παραπάνω λόγω κίνησης.
0: Πού βρίσκεσαι ακριβώς, για πες μας λίγο έτσι πολεμική ανταποκριτή τι γίνεται στους δρόμους που βρίσκεσαι. Η Ραμόνα λέει ότι έχει πολλή κίνηση στη Στροβόλου.
1: Εντάξει, κλασικά στη Στροβόλου, εγώ έρχομαι από τη Λεωφόρα Θαλάσσας, Χαμούλης, επικρατεί έτσι λίγο πανικός, τους βλέπω όλους να είναι τσιτωμένοι, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
0: Χαλαρά εσύ, μη μου αγχώνεσαι, μη μου τσιτώνεσαι, σου έχω παραγγείλει και καφέ.
1: Πω, μα ποια είσαι εσύ τέλος πάντων.
0: Στα όπα σε έχω, να σε κακομαθαίνω.
1: Θέλετε να σας πω τι έπαθα έτσι για να ξέρετε.
0: Πες μας.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σκέψω ότι χθες, εντάξει, είχα ένα event, αλλά ήταν νωρίς που τελείωσε, δεν είχε να κάνει με τον ύπνο. Είναι αυτό που λέμε όταν χαλά ο κύκλος του ύπνου.
0: Ναι.
1: Εγώ αποκοιμήθηκα στον καναπέ για, ξέρω εγώ, εκατοστή φορά αυτές τις μέρες. Λοιπόν, έτσι πως αποκοιμήθηκα στον καναπέ, ξύπνησα 4:30

0: Η μάμη μίλα στα τηλέφωνα, σε λίγα λεπτά καθώς καταλαβαίνω θα είσαι εδώ. Πάμε και στο break μας, γιατί είναι και 7:30, έτσι να μπει και το break μας. Και επιστρέφουμε εσίως, εύχομαι, με τον Άντι Παναγιώτου. Άντι μου, σε περιμένουμε.
1: Έρχομαι.
0: Φιλάκια. Πάμε λοιπόν και σε ένα σύντομο break, επειδή πρέπει να πέσει το break. Για το χαλί θα σας πω σε λίγο τι έπαθα με την επιστροφή. Stay tuned. More hits coming up next.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
7: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
8: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
9: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
10: Εγώ φαίνομαι.
9: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
11: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

FM, Choice FM 98.2 και 104.3 οι συχνότητές μας. Μας ακούτε και μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και το application, θυμίζω έτσι, για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε ή όπου νιώθετε ότι το σήμα κάνει κάπως νερά και δεν πιάνει καλά. Ανοίγετε το application και μας ακούτε από εκεί που όλα κυλάνε ρολόι. Λοιπόν, συνεχίζω την κουβέντα με το χαλί έτσι για να μην σας την αφήσω μισή. Μιας και η Ελένη μου εδώ μου λέει να πάρεις ένα χαλί όχι πολύ μεγάλο, να είναι μαλακό και να μπαίνει και στο πλυντήριο. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Σας είπα ότι είμαι στην αναζήτηση για καινούριο χαλί στο σαλόνι και μπήκα στο τρυπάκι και εγώ, με κόλλησε ο Άντι, να μπω μέσα στο chat. Δεν το έχω πληρωμένο εγώ να πιάνω κουβέντα και να μιλάμε. Είμαι η φτηνιάρα. Εγώ η τσιγκούνα, η τσίπισσα που το έχω απλήρωτο και έχω και όριο στο τι θα του ζητήσω και πόσο θα μιλήσω. Εγώ είμαι εκεί, παιδιά. Δεν θέλω παραπάνω παρεδώσει και σχέσεις. Για τα απολύτως απαραίτητα. Του στέλνω λοιπόν μια φωτογραφία του σαλονιού μου του chat και του λέω: βρες μου το ιδανικό χαλί που ταιριάζει στο χώρο μου. Να μου πει έτσι τι ταιριάζει, ρε παιδί μου. Όχι να μου πει από πού θα το πάρω, να μου κολλήσει στο σαλόνι μου αυτό που ταιριάζει. Και μου βάλε, παιδιά, ένα χαλί, το οποίο χαλί είναι του ονείρου, είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή αμφιβάλλω αν βρίσκω τόσο μεγάλο χαλί, αλλά έχω φάει κόλλημα και θέλω συγκεκριμένο χαλί να μοιάζει και έχω φάει τους τόπους να βρω τέτοιο χαλί και δεν φτάνει αυτό, με έβαλε και στο τρυπάκι το chat που μου κότσαρε στη φωτογραφία και άλλες κουρτίνες, μου βάλε διακοσμητικά, μου βάλε και κάτι έξτρα μαξιλάρια, μου βάλε και κάτι πράγματα στον τοίχο και έχει κάνει το σαλόνι μου ένα κουκλί, λες και είναι από περιοδικό. Και τώρα είμαι στη φάση που θέλω γκουτσου γκουτσου να προσπαθήσω να αλλάξω το σαλόνι μου και να το κάνω όπως στη φωτογραφία. Κατάλαβες, δηλαδή δεν φτάνει που έχω να βρω χαλί. Έχω να μπω και σε έξτρα έξοδα επειδή το chat μου έβαλε φιτιλιές και θέλω να πάρω και τις σαχλαμαρίτσες τριγύρω για να το φτιάξω. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Γι' αυτό σας λέω, θέλει συγκεκριμένο τρόπο που να το χρησιμοποιείς το chat GPT, γιατί μπορεί και να παρασυρθείς. Καλή ώρα εγώ. Λοιπόν, πάω στα μηνυματάκια σας. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Καημένε Γιώργο, λέει ο Βασίλης. Ρίση, μα είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Βασίλη, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Του έστειλα τη φωτογραφία από το σαλόνι και του άρεσε. Βέβαια, δεν του έχω πει ότι θέλω να τα πάρω όλα αυτά που βλέπω, έτσι. Το αφήνω εκεί. Τώρα μπορεί κάπου να ακούει. Ρε παιδιά, έγινε ωραίο. Τι να κάνουμε, άντε να χαλάσουμε και λίγα ευρώ παραπάνω για να διακοσμήσουμε και το χώρο μας, να το αλλάξουμε. Μας αλλάζει και η διάθεση. Κρατήστε αυτό. Πάω και στην Ελευθερία μου αμέσως μετά που έχει στείλει μια οικογενειακή έτσι, φωτογραφία με τα καμάρια της, πανέμορφη κυτρής, πάνε σχολείο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όσους είστε στον δρόμο, σε όσους είστε κολλημένους και κολλημένοι στην κίνηση, σε όσα παιδιά πάτε σχολείο. Περιμένουμε και τα ηχητικά σας, έτσι, στο 97-710-710. Έχω και την Αθηνούλα μου εδώ, την όμορφη, όπου επανήλθε, λέει, αλλά έχει κάποιους πόνους. Κούκλα είσαι, Αθηνά μου, περαστικά. Όλα έτσι να γιάνεις γρήγορα, να αναρρώσεις και όλα να είναι περαστικά, αγάπη μου γλυκιά. Και έχουμε και άλλα μηνύματα έτσι που τρέχουν. Καλημέρα. Έρχεται και ο Άντης μας να δούμε. Νομίζω θα μας θα του βάλω εγώ, παιδιά, quiz σήμερα του Άντη. Δεν θα βάλω σε εσάς, θα βάλω σε αυτόν για να τον τιμωρήσω που έχει αργήσει τόσο πολύ. Λοιπόν, μηνυματάκια θυμίζω στο 97 7 10 7 10.

0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι είπε
1: δεν
0: για το ChatGPT.
1: Άσε με ήσυχη. Πρέπει τι είπε ακριβώ
0: για τον φίλο μου τον chat.
1: Για το δικό μου το chat είπα.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Είπα ότι είχα... δεν άκουγε.
0: Ναι, αλλά είναι όλα αδερφάκια. Όχι.
1: Ρε, δεν με άκουγε.
0: Πήρα τηλέφωνο τον Αντρέα, βαριόμουν.
1: Και βαριώσουν τι να ακούσε μένα εδώ πέρα που ίδρωνα και πάλευα να κρατήσω αυτή την εκπομπή μόνη μου πίσω από
0: είναι.
1: Το μικρόφωνο. Ίδρωσα, έλεγα τι πέρασα με το ChatGPT, σε τι βάσανα με έβαλε. Και εσύ μου λες μιλούσες με τον Αντρέα.
0: Ναι ρε εσύ, να σου πω, κοίτα, ξέρεις πως είναι ο σουβλητζής. Ο σουβλητζής
1: ναι.
0: Συχαίνεται τα σουβλάκια. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο. Ο οποίο.
1: Συχαίνεσαι να ακούσει εμένα,
0: όχι εσένα συγκεκριμένα. Γενικά, εντάξει, θα κάνω λίγο ζάπινγκ, αλλά δεν είμαι ο τύπο που θα κάτσει να ακούσει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
1: Εμένα θα ακούσει. Δεν θα ακούσω οποιοδήποτε, οποιαδήποτε εκπομπή,
0: τώρα,
1: οποιοδήποτε ραδιόφωνο.
0: Εάν υπήρχε τρόπο να ακούω τον εαυτό μου, εντάξει,
1: δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Τώρα εσύ, α πούμε, δεν είπε. Κάτσε ρε. Έχω αργήσει. Γιατί να μην βάλω να την ακούσω, να δω πώ το κάνει μόνη τη. Τι λέει.
0: Ξέρω
1: πώ
0: το κάνει μόνη σου. Σε άκουγα τώρα 2 χρόνια.
1: Εντάξει, εδώ είναι άλλο το πρωινό όμως.
0: Είναι διαφορετικό, ε. Κοίτα, ισχύει,
1: δηλαδή,
0: αλλά.
1: Δηλαδή, τόσο άνενια είσαι μαζί μου.
0: Είμαι πολύ χαλαρός μαζί σου.
1: Πολύ εμπιστοσύνη.
0: Πάρα πολύ εμπιστοσύνη.
1: Α, εντάξει.
0: Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι και να άκουγα ραδιόφωνο, τους άλλους άκουγα. Θα έκανα ζάπινγκ.
1: Εντάξει,
0: να δω
1: ρε,
0: τι γίνεται με τα υπόλοιπα πρωινά.
1: Αυτό που λες, αλλά εγώ χθες που μου συνέβη αυτό που μου συνέβη και καθυστέρησα να έρθω, εσένα άκουγα. Που με απέλησες, που με έδιωξε ότι η Νατάσα μας χαιρέτησε.
0: Είδες καλά
1: κάνεις.
0: Εγώ πρόλαβα και σε άκουσα στο σημείο που με παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί θεώρησα ότι θα θέλεις να βγω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και άκουσα εκείνο που έλεγες και λέω α, κάτσε μισό λεπτό να την πάρω.
1: Τέλος πάντων, έλεγα ότι άνοιξα το ChatGPT επειδή εγώ είμαι τσιγκούνα και τέτοια και δεν το πληρώνω, δεν το έχω πληρωμένο και έχω και όριο σε αυτά που θα μου κάνει ρε παιδί.
0: Δεν είσαι τσιγκούνα, ρε φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει. Μεταφορικά, έτσι.
0: Σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι έχεις λίγο τάσεις, αλλά οκ.
1: Εγώ έχω τάσεις τσιγκουνιάς. Ποιος εγώ, το πιο ανοιχτοχέρικο άτομο που και να μου πεις το αυτό μου να σου βγάλω, να σου δώσω, να σου δώσω, να το φορέσω.
0: Δώσε μου το βρακί σου, να το φορέσω ανάποδα.
1: Τι λες τώρα, σας αγόρασα εδώ πέρα καφέδες και λιωτές και τέτοια. Ακόμα να έρθουν εδώ μεταξύ, πού είναι.
0: Γιατί πήρες τέτοια.
1: Κερνάω
0: ρε,
1: σήμερα.
0: Γιατί, τι έχεις.
1: Κερνάω απόψε εγώ. Γιορτάζω έναν ακόμη καημό. Το ChatGPT άκου να σου πω. Μου βάλε το χαλί που σου δείξα, δεν σου δείξα το σαλόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου βάλε
0: ναι.
1: Ένα ωραίο χαλί. Και ναι, με βάλε σε μπελά που ψάχνω τέτοιο συγκεκριμένο χαλί και χρώμα και μέγεθος κυρίως. Και μου έχει βάλει και τα μπλιμπλίκια τα διακοσμητικά. Και θέλω να βρω να αλλάξω τώρα και να πάρω έξτρα πράγματα να αλλάξω τη διακόσμηση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Άρα αυτό το πρόβλημα που.
1: Ναι, με πρίζωσε
0: λίγο.
1: Το chat.
0: Το τοπίο εκεί πέρα.
1: Ανακαίνιση τώρα!
0: Άντι μου, μη στεναχωρείς την Νατάσα μας, λέει Μάρο.
1: Μάρο μου, είδες τι μου κάνει, ρε Μάρο. Ρε παιδιά, στηρίξτε με λίγο κι εσύ.
0: Μάρο μου, έχει καιρό να διαβάσω μηνύματά σου. Τι κάνεις. Με πήρε ένας φίλος μας και μου είπε ότι πηγαίνεις και σε άλλα λιμέρια.
1: Τι εννοείς άλλα λιμέρια.
0: Αλλά εντάξει, λίγο πιο μετά πηγαίνεις σε άλλα μέρη.
1: Ποια άλλα μέρη, σε άλλους σταθμούς. Μάρο, τι λέει τώρα, κανόνισε.
0: Ακούει έναν πρώην φίλο μας. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Άντσονι 642, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι ο Άντσονις.
1: Συντονισμένος. Αλλά ναι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, αγορίνα μας γλυκιά.
0: Πόσο πολύ τον αγαπώ αυτό.
1: Πάρα πολύ. Ελπίζω από τα καλύτερα παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά.
0: Συντονισμένος, γιατί δεν ξέρω αν είναι τώρα, αλλά στο ξεκάρφωτο τώρα είπαμε να αναφερθούμε στον
1: Άντσονι. Ένα μεγάλο φιλί, την αγάπη μας. Άντσονι. Άντσονι, μάνα μου,
0: Άντσονι μας. Και κορδέλα, ναι. Που θα λέγει και ο ίδιος. Άντι, εμείς δάμε είμαστε εμπιστοί κάθε πρωί και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Νομίζω είσαι λίγο προδότης.
1: Ραμόνα.
0: Είναι μετά από σας, λέει Μάρο. Ναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει, κλέβει μια ωρίτσα. Είναι από τις 9 μέχρι
1: τις
0: 12.
1: Τι βάζεις την κοπέλα να λέει τώρα να απολογηθεί. Αγαπές.
0: Όχι, ρε, εντάξει, η πλακίτσα
1: κάνει. Ακούτε εμάς και μετά κάντε ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Βλέπω εδώ τις συζητήσεις που έκανες. Θες να πάμε σε quiz of the day.
1: Και δεν πάμε.
0: Εντάξει. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο.
1: Γιατί?
0: Για να το σκεφτώ λίγο καλύτερα.
1: Σκέψου το.
0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Αμήν. I mean.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicon και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed. Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Κύπρισο. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον...

από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί. Απαπαπαπαπ.

0: Bread.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Νουέβα Ιόλ, εδώ ο Bad Bunny στο Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday. Έλα, πάμε ρε φίλε, δώστε, δώστε, δώστε. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ο πρώτος μου καφές, αγαπούλα, είναι χωρίς καραμέλα.
1: Συγγνώμη, πού να το ξέρω.
0: Ο δεύτερος είναι decaf και με λίγη καραμέλα, sugar free, one pump, not three.
1: Δεν σου ξαναπαίρνω τίποτα.
0: Μα εντάξει, ξέρεις,
1: σε μια... ευχαριστώ ρε φίλε.
0: Έχει μια κουβέντα δα με λαλούν, δώσ' το άλλο αγκούρι να σου πει στραβό.
1: Ναι, είχα ένα γάιδαρο, λέει, τι λέει. Και τον κοίταζα στα δόντια, πώς τη λέει η λαϊκή ρουήση
0: παροιμία. Άμα είναι να κάτι να το πεις σωστά ρε φίλε, όπως είπα εγώ δηλαδή.
1: Λέγεται, είχα λέει ένα κάτι, άλογο γάιδαρο. Μου χαρίζαν ένα γάιδαρο και τον κοίταζα στα δόντια. Να το, το βρήκα.
0: Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, είστε σωστά συντονισμένοι στο Choice FM 98.2 και 104.3. Έκαμες καμιά αναφορά στη ΣΥΡΑ?
1: Βεβαίως.
0: Σκοτώθηκες.
1: Τι εννοείς?
0: Άργησα εγώ και μες στα νεύρα. Έχει χαλάσει η μέρα μου. Αφού πληρώνω τον λογαριασμό μου κάθε μήνα, γιατί να με κερδίζω και
1: μάλλοντε
0: κάτι? Με τα ΣΥΡΑ Rewards μαζεύω stars και τα εξαργυρώνω σε δώρα, εκτόσεις και προσφορές. Εγώ λέω αξίζει.
1: Ναι, άρα μόνο δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναπαραγγείλω εδώ πέρα. Τσίμπησε από την ελιόπιτα που πήρα. Μου λέει, πάρε ένα κομματάκι, πάρ' την φάει. Αλλά ρε φίλε, πες να ευχαριστώ για τον καφέ.
0: Ευχαριστώ κουκλίτσα. Μερσί ποκού. Και εσύ, άντι μου, αν πήγαινε σε άλλο σταθμό, όπως και η Νετάσα, θα σας άκουγα πάλι.
1: Αγάπη μου, και ναι, εντάξει. Λοιπόν, σταθερές αξίες έχουμε.
0: Πάμε
1: γίνει
0: να συντονιστούμε, γιατί έχουμε το Quiz of the Day, όπου σήμερα σας παρουσιάζουμε Impossible Question. Possible. Λες να καταφέρεις να το βρεις.
1: Ξέρω εγώ, θα δείξει.
0: Εντάξει, είναι πιο εύκολο από τους γρίφους που πρέπει να χρησιμοποιήσει λίγο τον εγκέφαλο. Τα τελευταία 5 χρόνια, Νατάσα μου, που λες, ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή. Ποια είναι αυτή η συσκευή? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Ένας στους 10 είναι μικρό ποσοστό.
0: Σχετικά, ναι, δεν χαλάει τόσο εύκολα.
1: Δεν χαλάει εύκολα,
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις για να χαλάσει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το έχω χαλάσει άμα το
0: 100%. Δηλαδή εσύ, ας πούμε, σε βλέπω να... θα δώσω βοήθεια, έτσι, να θες να το καθαρίσεις, ας πούμε, και να το χαλάς.
1: Καβετιέρα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Να.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή. Ποια είναι αυτή η συσκευή?
1: 97 710 710, τα μηνυματάκια σας για τις απαντήσεις σας. Φυσικά μηνυματάκια δεχόμαστε και στο Instagram Choice FM Cyprus και στα προσωπικά μας social media, Άντι Παναγιώτου και Νάτι Τούρζα. The impossible question.

0: Λοιπόν, μια και έχει ρίξει το impossible question, να σου πάω και σε ένα δουλευτάρα. Γιατί εδώ πέρα στέλνουν τις απαντήσεις τους και μου ήρθε ένα hack για δουλευτάρα τώρα, να μην το έχουμε μετά.
1: Έτσι ξεκάρφωτα σου ήρθε.
0: Ναι, έλα, πάμε να το κάνουμε τώρα.
1: Εννοείται, θα σου χαλάσω χατήρι.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Μιας και μου λέτε εδώ, μας λέτε μάλλον διάφορες συσκευές. Που μας λέτε, ποιο είπαμε ότι είναι ο ένας.
1: Θα το επαναλάβουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια, ένας στους 5 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή.
0: Ένας στους 10 λέει εδώ.
1: Στους 10, συγγνώμη, ναι. Κράτησα το 5 που είπες. Τα τελευταία 5 χρόνια, ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή.
0: Και επειδή μιλάμε για συσκευές και μας στέλνετε εδώ πέρα κάτι που σχετίζεται με οθόνες, θα σας πω πώς να καθαρίσετε, παιδιά, τηλεοράσεις, τάμπλετ, τέλος πάντων οτιδήποτε έχει να κάνει με οθόνη. Ξεχάστε τα υγρά μαντιλάκια, ξεχάστε τα ειδικά σπρέι, ξεχάστε τα πάντα. Παιδιά, αν φτιάχνετε στο σπίτι σας καφέ φίλτρου, τον Αμερικάνο, με το φίλτρο, παιδιά, για την καφετιέρα, αν το περάσει στο χέρι σου σαν γάντι, είναι το καλύτερο ξεσκονόπανο και για έπιπλα και για οθόνες.
1: Ο καφές φίλτρου όμως δεν είναι Αμερικάνο,
0: Δεν ξέρω.
1: Αμερικάνο είναι το εσπρέσο.
0: Τέλος πάντων, ο καφές φίλτρου, ρε παιδιά, τα φίλτρα αυτά τα που είναι σαν τα άσπρα.
1: Ωραία. Βάζεις μέσα καφέ ή χωρίς τον καφέ?
0: Χωρίς το καφέ, ρε. Αντιβάζεις το φίλτρο τον καφέ στο χέρι σου και περνάς τις οθόνες, οποιαδήποτε χωρίς οθόνη, παιδιά, γίνονται. Έχω σωθεί από τότε.
1: Δεν θα μου γδάρει την οθόνη.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Σίγουρα.
0: Έχει ειδικές μικροίνες, δεν γδέρνεται.
1: Όχι, πελάρες. Δηλαδή να πάει στον κόσμο στο λαιμό σου.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι τρομερό. Μπράβο.
1: Ένα θερμό χειροκρότημα συναντά σε
0: εμάς.
1: Όχι, μ' άρεσε πολύ αυτό το.
0: Καλή, έχω σωθεί, σου λέω, από τότε που το δοκίμασα.
1: Ναι. Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Μόνο μία φορά.
0: Ναι.
1: Στο δουλευταρά έχεις αξιολογήσεις από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία από τον τρίτο ξάδελφο του κουμπάρου της γνωστής.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν.
0: Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Μπράβο, ρε Νατάσα. Θες να πάμε έτσι και σε απαντήσεις για το quiz of the day για να δούμε τι γίνεται.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, το βρήκε ο Ανδρέας και λέει αποκλείεται να το σκεφτεί. Αυτή η Κύπριος ακροατής,
0: ναι.
1: Αλλά το βρήκε με τη βοήθεια του ChatGPT. Δεν θα ανοίξω το μήνυμα του τώρα.
0: Α, το έχει βρει ο Ανδρέας.
1: Ναι, με τη βοήθεια του chat.
0: Okay.
1: Πάμε στη Μαρία που μας λέει για το φούρνο, για το ψυγείο, το washing machine, table dryer. Ξέρεις το table dryer?
0: Κάτι που στεγνώνει.
1: Το στεγνωτήριο. Ναι.
0: Κάτι που στεγνώνει.
1: Good morning. Φούρνο μικροκυμάτων λέει.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει φούρνο η Άντρη. Η Μαρίνα μας λέει για το κινητό. Γύρνα μία.
0: Το βρήκε.
1: Όχι, ο Ανδρέας το βρήκε, αλλά
0: ναι,
1: είχε πει επίσης κινητό, μηχανή καφέ και μετά μου λέει την απάντηση με το ChatGPT.
0: Αλλά τόση ώρα με έβαλες να γυρίσω, κοιτάζομαι στο τζάμι μου, πετάει το μαλλί μου, λες.
1: Έλα,
0: και
1: εντάξει,
0: έχω ένα έξτρα κέρατο στο κεφάλι και δεν μου λες τίποτα.
1: Κατά τα άλλα ήρθε ο άλλος,
0: ναι,
1: και μου λέει έχεις να μου δανείσεις τώρα κάτι ψηλά που χρειάζομαι. Πόσα θες, του λέω. 250 ευρώ μου λέει.
0: Φίλος μου είναι αυτός.
1: Εν τω μεταξύ, το μόνο που έχω πάνω μου σε 250 είναι χολυστερόλη.
2: Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die, εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Έτσι, και είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε το πρωινό της 5ης, 15 Οκτωβρίου. Είναι το μέσο του μήνα ακριβώς.
1: Είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη ακριβώς και είναι και αυτό που έλεγα το πρωί, ρε παιδί μου. Δεν έχω καταλάβει πότε μπήκε αυτός ο μήνας, πότε είμαστε στη μέση του και πότε σε δύο εβδομαδούλες από τώρα θα μας χαιρετήσει και μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Μπαίνουμε προς εορταστικό κλίμα, αν μη τι άλλο. Ναι, περνάνε πολύ γρήγορα οι μέρες, ρε Άντι.
0: Ναι, ναι, εγώ αυτό βλέπω στον οριζοντά, ότι έχει φύγει πάρα πολύ γρήγορα το 2026.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Και ξέρεις, επειδή πολλές φορές όταν τελειώνει η μέρα μου γενικότερα, το βράδυ, εκεί πριν πάω να ξαπλώσω νωρίς-νωρίς. Πάω πολύ νωρίς με τα παιδιά, ξέρω εγώ, και κάθομαι και σκέφτομαι κάποια πράγματα και λέω πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, ρε παιδί μου, και λες, δεν ξέρω, κάθομαι και σκέφτομαι τι απολαμβάνω από όλα αυτά, ξέρεις, επειδή δεν είσαι χαλαρός, ότι πας να καταπιαστείς με κάτι και να το απολαύσεις, ρε παιδί μου, να μην είσαι με την ψυχή στο στόμα.
0: Είναι
1: κάτι που προσπαθώ να το καταφέρω να το κάνω και δεν το πετυχαίνω πάντα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Θέλει προσπάθεια να κάνεις κάτι και να είσαι εκεί αφοσιωμένος, ολοκληρωμένος στη στιγμή αυτή και πραγματικά να το απολαύσεις.
0: Κοίτα, νομίζω ότι
1: δεν το πετυχαίνω πάντα και θέλω να προσπαθήσω να το κάνω.
0: Είναι νομίζω, Νατάσα μου, και λίγο σημεία των καιρών. Δηλαδή, ενώ δεν θέλω να είμαι εκείνος ο τύπος ή ο θείος, τέλος πάντων, που λέει για τη δεκαετία των 90 ή των Zeros, τέλος πάντων, που ήταν καλύτερα πράγματα, λέω για αυτές τις δεκαετίες που τις έζησα εγώ πιο πολύ, ως, γιατί το 82 γεννήθηκα, βάλε 8-10 χρόνια, πας, κατάλαβες, 90 και βάλε, που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσει όμως να βλέπω τα πράγματα σφαιρικά, δηλαδή στο χέρι μας είναι να πάμε και λίγο σε εκείνες τις πρακτικές. Τι εννοώ? Εντάξει, επειδή εμένα μου αρέσει η τεχνολογία, μου αρέσει που έχω ζήσει όλη την εξέλιξη που φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Και σου αρέσει πολύ και τη χρησιμοποιείς, δεν έχεις μες στη ζωή σου, μουσιγμένος είσαι.
0: Πλακίτσα με το ChatGPT, προηγήθηκαν πολλά χρόνια
1: άνευ.
0: Ναι, εξέλιξη τεχνολογίας. Έχω ζήσει όλη την εξέλιξη
1: του ίντερνετ. Την έπιασαν τα υπαρξιακά της. Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ο Βασίλης
1: αυτός. Κάπως κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ναι, κλασικά. Αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε μια συναυλία. Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Και το μυαλό μας είναι στο να βγάλουμε τα story. Και βλέπουμε τη συναυλία μέσα από τα story.
1: Όχι, ισχύει αυτό που λες, αλλά εγώ δεν μιλάω τώρα για τεχνολογία.
0: Ναι, αλλά θέλω να.
1: Έχει βάση και αυτό που λες, ότι σου αποσπά την προσοχή, αλλά γενικότερα.
0: Ναι, δεν ζούμε δε όπως πριν.
1: Δεν ζεις τη στιγμή.
0: Και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, αναφέρομαι στην τεχνολογία με το σκεπτικό. Εγώ θα βγάλω τα story μου. Θα ανεβάσω. Αλλά θέλω να βλέπω με τα μάτια μου τη συναυλία και με τα αυτιά μου να ακούω.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Όμως εγώ αναφερόμουν σε κάτι άλλο. Όταν λέω ότι νιώθω ότι δεν ζω τη στιγμή, τι εννοώ? Ότι πάω να κάνω κάτι, το κάνω, αλλά για κάποιον λόγο μέσα στο μυαλό μου υπάρχουν αυτά που έχω να κάνω μετά από αυτό. Τα κουτάκια μου, κατάλαβες τι λέω? Και με αποτέλεσμα, επειδή σκέφτομαι όλα αυτά που έχω να κάνω μετά και τρέχουνε και με περιμένουνε, δεν μπορώ να ζήσω αυτό το πράγμα που θέλω να αφοσιωθώ εκείνη τη στιγμή.
0: Είσαι και εσύ λίγο κολλημένη τώρα.
1: Δεν μιλάω τώρα για αυτό που λες για την τεχνολογία,
0: να ξεκολλήσεις,
1: που έχει μεγάλη βάση.
0: Από σένα εξαρτάται.
1: Αυτό μιλάω για το κόλλημα που έχω. Κάποια
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θέλω να τα κάνω και καλά και να τα τελειώσω και να τα έχω όλα σε τάξη, που δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κοπέλα μου.
0: Να σου δώσω την κάρτα ενός καλού ψυχολόγου. Να πας να συζητήσεις. Ναι, δεν είναι ταμπού.
1: Καλά, είπα εγώ ότι είναι ταμπού.
0: Όχι εσύ, αλλά κάποιος άλλος που μπορεί να πάει να πει αυτήν την κουβέντα, ας πούμε.
1: Ότι είναι ταμπού να πηγαίνεις
0: ψυχολόγο. Έχουν αλλάξει πολύ
1: παιδιά,
0: τα πράγματα.
1: Θεωρώ ότι ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος γενικά τη σημερινή εποχή.
0: Πάντα έτσι θα έπρεπε να ήταν, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα τώρα. Κοίτα, νομίζω πρέπει να χαλαρώσει λίγο το μυαλό σου.
1: Όχι, ισχύει. Πρέπει να χαλαρώσει λίγο το μυαλό μου, γιατί έχω πολλά πράγματα να κάνω γενικότερα
0: όλη
1: στη μέρα μου.
0: Όλοι μας δεν έχουμε.
1: Και ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω και στον εαυτό μου. Και κάτι να μείνει πίσω, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Για να μην έχεις προβλήματα, θα πρέπει να γίνεις πριγκίπισσα. Εντάξει. Mm. Που και παιδιά να έχεις, πάλι θα έχεις τις παραδουλεύτρες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι που τις λένε? Πώς τις λένε?
1: Έχει παραδουλεύτρα και η οικονόμη.
0: Α, είναι λίγο άσχημα η παραδουλεύτρα.
1: Πώς λέγεται οι κουβερνάντες.
0: Ναι, έχεις τις κουβερνάντες εκεί πέρα, άρα θα είναι διαφορετικό. Πρέπει να γίνεις πριγκίπισσα, εδώ καταλήγουμε.
1: Εντάξει.
0: Θα πάει να βρεις ένα βάτραχο, να τον φιλήσεις και θα σε κάνει πριγκίπισσα στο PKV.
2: Trix FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή, διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα. Μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής. Το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Στο Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: MyCube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 90.

0: You and me.
1: You and me.
0: You and I.
1: You and I.
0: Είναι Throwback Thursday σήμερα. Ακούμε μπόλικα τραγούδια από το παρελθόν. Αλλά μου ήρθε στο μυαλό ένα νέο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Καινούριο, ρε παιδί μου, του Guetta. Δεν θυμάμαι αν το μεταδώσαμε.
1: Γιατί όμως να το παίξουμε σήμερα που είναι Throwback.
0: Στο ξεκάρβατο, εντάξει. Είναι ωραίο να χαλάς και λίγο τις παραδόσεις. Να μην είσαι κολλημένος σε συγκεκριμένα πράγματα. Μέχρι να το βρω, θα υπενθυμίσουμε το Quiz of the Day. Σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια ένας στους 10 ανθρώπους
1: το έχει χαλάσει αυτό στο σπίτι του την ώρα που πάει να το καθαρίσει.
0: Όχι απαραίτητα, ρε. Εντάξει, εγώ, εντάξει, ναι, εγώ
1: επειδή
0: έδωσα.
1: Επειδή μου είπε το hint.
0: Έδωσα εκείνη τη βοήθεια.
1: Ναι. Και μας είπες ότι δεν χαλάει εύκολα, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει
1: αλλά
0: να σε
1: έκανες,
0: λίγο.
1: Έκανες εικόνα εμένα ότι πάω να το καθαρίσω και ότι είμαι ικανή να το χαλάσω.
0: Εσύ είσαι. Είσαι πολύ ικανή.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν.
1: Με θεωρείς αμπαλή.
0: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα, επειδή θεωρώ ότι θέλεις να καθαρίζεις κάθε σημείο του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Τέτοια
1: το
0: είσαι. Και θα το διέλυες.
1: Ναι.
0: Waffle maker, μήπως λέει η Μαρία. Ενώ από την άλλη ο Βασίλης λέει για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για να δούμε. Είπαμε και τις προηγούμενες απαντήσεις. Περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Αυτό που λες με το σπίτι τώρα και το καθάρισμα είναι και το πώς σου έχουν περάσει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, μέσα στα χρόνια. Τι σου περνάνε. Τώρα, ας πούμε, εγώ αν έβλεπα, που έβλεπα τη μάνα μου να καθαρίζει και ήταν ψήρισα, ρε παιδί μου, με την καθαριότητα σε ακραίο σημείο, τύπου ότι καθάριζε και τους τοίχους, ξέρω εγώ, με χλωρίνη.
0: Ναι.
1: Τα παλιά τα χρόνια ήταν οι νοικοκυρές κάπως διαφορετικά. Σου περνάνε αυτά από γενιά σε γενιά. Εννοείται δεν καθαρίζω τους τοίχους μου πλέον να τους τρίβω. Δεν κάνω τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά σιδερώνεις τα εσώρουχα, ας πούμε.
1: Εντάξει, τι σχέση.
0: Πάω σε κάτι άλλο παράλληλο. Είναι σχετικά.
1: Εντάξει,
0: σχετικό.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για ελληνικά, θες να πάμε σε δύο. Μία λέξη και μία φράση σήμερα.
1: Πάμε, είσαι έτοιμη, να πάμε. Να βολέψω εδώ.
0: Μαθηματάκι,
1: πάμε.
0: Ναι. Περιγράφει, λέει, ένα λόγο τόσο παραστατικό,
1: ναι,
0: που σχεδόν βλέπεις όσα ακούς. Λέμε γλαφυρή περιγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Γλαφυρή αφήγηση. Ή τα περιέγραψε γλαφυρά.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι μιλάει πολύ ή χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις. Είναι μια σύντομη περιγραφή που μπορεί να είναι γλαφυρή. Δηλαδή, Νατάσα, τόσο γλαφυρά περιέγραψε το γλυκό που νιώθω ότι έχω ήδη δοκιμάσει.
1: Ναι, ότι μου τρέχουν τα σάλια, ότι ναι, το έχω γευτεί κι εγώ.
0: Δηλαδή, είναι κάτι παραστατικό ουσιαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Έκανε μια γλαφυρή περιγραφή του ταξιδιού, βαλίτσες να πέφτουν, παιδιά να φωνάζουν και εκείνος να ψάχνει το διαβετήριο. Σημαίνει αυτό θα μπορούσε να ήταν δικό σας σενάριο.
1: Ξεκάθαρα,
0: με τον άντρα,
1: ναι,
0: σου. Πάμε στη δεύτερη κουβέντα που θα πούμε σήμερα, που είναι το παίρνω της μετρητής.
1: Όπ, για να δούμε.
0: Δέχομαι κάτι ως αληθινό ή σοβαρό, χωρίς να υπολογίζω ότι μπορεί να είναι αστείο ή υπερβολή. Χρησιμοποιείται συχνά αρνητικά. Έλα, ρε, Νατάσα, μην το παίρνεις της μετρητής. Δηλαδή, ας πούμε.
1: Κάνεις ένα κακό χιούμορ.
0: Ναι, ναι. Η έκφραση σημαίνει ίδια, αλλάζει μόνο το ρήμα. Το πήρε της μετρητής, στο παράδειγμα που θα σου δώσω, Νατάσα, είπα ότι θα τραγουδήσω ζωντανά, αλλά μην το πάρεις της μετρητής. Κατέβασε το μικρόφωνο. Δηλαδή, έχει και call to action.
1: Αυτό θα μου το πεις την Τρίτη που έχουμε καραόκι.
0: Ναι. Του είπα για αστείο ότι μετακομίζω και το πήρε της μετρητής. Άρχισε να ψάχνει μεταφορική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι όντως.
1: Ισχύει, ότι είναι αληθινό.
0: 100% αληθινό. Και πάμε να κάνουμε και μία πρόταση, ας πούμε. Οι τσάντες είχαν σφινώσει ανάμεσα στα πόδια μας και ένας κύριος κρατούσε τη χειρολαβή με δύο δάχτυλα. Ούτε κουνούπι δεν χωρούσε. Εντάξει, μην το πάρεις της μετρητής, αλλά θέση δεν υπήρχε. Αυτό ήταν χωρίς το γλαφυρί. Ναι, αρχικά το λεωφορείο ήταν γεμάτο.
1: Γλαφυρή περιγραφή του πόσο, ναι, γεμάτο ήταν το λεωφορείο.
0: Σωστό.
1: Το κρατάμε. Καταλάβατε, οπότε αν τύχει, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά που μας λέει κάθε μέρα ο Αντιπαναγιώτου και μαθαίνουμε, άμα τύχει και παίξετε σε κανένα τηλεπαιχνίδι, ορίστε κάπου, θα σας φανούν χρήσιμα. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Όλο μου κάνουμε τέτοια μορφασμούς και τέτοια στα τραγούδια. Τι θα γίνει?
1: Θα γίνει κάτι ωραίο.
0: Μπορούμε ρε παιδί μου έτσι να βάλουμε λίγο παραπάνω φαντασία. Αλλά εντάξει, αυτά τα μουκριτά, να ξέρεις ότι βοηθούν τα τραγούδια να γίνονται λίγο πιο viral.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, γιατί οτιδήποτε έχει μια μελωδία που επαναλαμβάνεται.
1: Αποτυπώνεται πιο εύκολα στον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, είναι τεχνική αυτή.
0: Ακριβώς. Τέλος που είχε, ξέρω εγώ, το Moving to the Sun.
1: Ναι, Moving to the Sun.
0: Ναι, που λέει. Πες το.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε. Αναδερπόπι,
0: ναι, ναι. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ ότι έλεγε ακριβώς. Αλλά εμείς λέμε να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Σου μένει. Δηλαδή, ας πούμε, έστειλε μια κοπέλα μήνυμα πριν από λίγο και λέει: Can you play the song that has the phrase another pop in the chorus?
1: Κοίτα να σου πω.
0: Thank you, have a nice day.
1: Είναι και κάποια τραγούδια που σου αποτυπώνται στον εγκέφαλο επειδή είναι εκνευριστικά. Ας πούμε, αυτό έχει καταντήσει εκνευριστικό πλέον, για μένα τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάποια που σε εκνευρίζουν μετά από κάποια φάση, αλλά τα ακούς.
0: Έχει, έχει και.
1: Παρόλο τον εκνευρισμό.
0: Και μερικά παιδικά, εκείνος ο εξωγήινος, πώς είναι εκείνο το. Έχει διάφορα νομίζω που σας βάζουν και τα παιδιά και θέλουν να ακούνε μάλλον. Τα ανακαλύπτουν και τα παιδιά. Τέλος πάντων, υπενθυμίζουμε το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Καλημερούδια στη Θάλια, συγχαρητήρια για την πολύ ωραία διοργάνωση από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και το τμήμα νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού του Fashion Show χθες, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην ΑΕΚ. Να χαιρετήσουμε την Ελευθερία που λέει: Το quiz σήμερα μου θυμίζει το μικρό μου γιο που μπορεί να σπάσει πράγματα ή να σκίζει ρούχα σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό. Επίσης, αυτές οι εκφράσεις ήταν στις εξετάσεις των νέων ελληνικών πριν από 20 χρόνια. Είμαστε μπροστά εμείς. Είμαστε back to the future φάση. Με τα ελληνικά που κάνουμε τα μαθήματα.
1: Εντάξει, παιδιά, γιατί ξεχνάμε λίγο και τη γλώσσα μας έτσι όπως πάμε. Και είναι αυτό που, παιδιά, εξακολουθεί και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Συγγνώμη που θα το πω, γιατί κάποιοι μπορεί, εντάξει, να το κάνουν από Δεν μπορώ να διαβάζω τα γκρίκλες, παιδιά, να μου στέλνουν μηνύματα με τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό το πράγμα.
0: Με τίποτε.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί το κινητό του να το έχει αγοράσει από το εξωτερικό και να μην έχει τη δυνατότητα.
0: Όχι,
1: να.
0: Και από το εξωτερικό να έχει τη γλώσσα, τον ελληνικό. Σπάνια δεν
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί ψέματα μου έχουν.
0: Ναι, έτσι με
1: αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να βλέπω, παιδιά, γκρίκλεις. Δεν το αντέχω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν το αντέχω.
0: Μα πάρα πολύ γράφω.
1: Προτιμώ γκρίκλεις. Να με παίρνεις τηλέφωνο παρά να βλέπω να μου στείλεις μήνυμα και να μου γράφεις έτσι.
0: Κουράζεσαι και εγώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ στην αρχή.
1: Δηλαδή, προτιμώ να μου στείλεις μήνυμα και να μου χυθεί το μάτι από τα ορθογραφικά, άμα δεν ξέρεις ορθογραφία, που κι αυτό δεν μπορώ.
0: Ούτε αυτό το μπορώ.
1: Δεν το αντέχω καθόλου να βλέπω ορθογραφικά λάθη. Καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην. Ξέρει να μείνει οτιδήποτε, οκ. Okay. Προτιμώ να δω ορθογραφικά λάθη παρά να δω αυτό το γκρίκλις.
0: Ναι, ναι.
1: Με σκοτώνεις.
0: Εντάξει, θα επιβιώσεις όμως.
1: Όχι, κάνουμε. Τι να κάνω, δεν έχω επιλογή.
0: Πρέπει να αποδεχτούμε και την μερίδα του πληθυσμού που γράφει στα γκρίκλις.
1: Εντάξει, δεν έχω επιλογή, εμένα με ενοχλεί.
0: Εγώ στις αρχές.
1: Να μην πω, δεν κατάλαβα.
0: Το μηνυμάτων που. Εντάξει, παππού γιαγιά λέει.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Είναι η Εύη. Γεια σου, Εύη μου, πνάστε.
1: Άγιε καλά, επειδή στέλνει και εκείνη η γκρίκλις.
0: Κάτσε να τα πω πάνω. Ναι, γκρίκλις γράφει. Εύη μου, η αλήθεια με τον Γιώργο στο πλάι σου θα πίστευα ότι θα έγραφε στα ελληνικά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ρε παιδιά, μπορεί να είναι συνήθιο, μπορεί να τους βγαίνει πιο εύκολα, αλλά εγώ αλήθεια σας λέω, με εκνευρίζει γιατί πολλές φορές έχω κι εγώ και κάποιες φίλες μου που είναι εντάξει μικρότερες μου, να το πούμε κι αυτό, και γράφουν έτσι. Αλλά δεν βγάζω νόημα. Δηλαδή, μέχρι να καταλάβω ή τι θέλει να πει τη λέξη. Αργό να στροφάρω, ρε παιδιά.
0: Είναι το παρεάκι της K-pop. Αυτό το παρεάκι.
1: Γιατί?
0: Που γράφουν γκρίκλις.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Και από εκεί, αλλά έχω κι άλλες που γράφουν.
0: Ναι. Σκέψου τώρα.
1: Και κουμπάρα μου, ας πούμε. Έλενα μου, στείλε μεσό.
0: Ναι, η Έλενα.
1: Είναι, γράφει έτσι.
0: Να τους βάλουμε όλους έτσι στην πλατεία.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Και να τους λιθοβολήσουμε.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν το λέω αυτό.
0: Στην κρεμάλα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Τι όχι, ποτέ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
1: Εμένα με εκνευρίζει. Τι σημαίνει να μην γράφουν οι άνθρωποι, ο καθένας θα κάνει και θα αυτό που θέλει.
0: Να ξέρεις ότι στις αρχές,
1: ναι.
0: Γιατί μιλώντας για την εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν είχαμε τα μηνύματα έτσι. Άρα στην πορεία προέκυψαν τα μηνύματα. Και όντως και εγώ, λίγο πιο μικρό σε ηλικία, πότε ξεκινήσαμε τα μηνύματα, τα SMS. 90.
1: Νωρίς, ναι, σχετικά. Ναι,
0: τι νωρίς.
1: Νωρίς, ρε, εσύ με το που βγήκαν τα κινητά, ας πούμε, γράφαμε μήνυμα.
0: Υπήρχαν κινητά, ρε, εσύ, αλλά δεν εγώ έχω φτάσει κινητά που δεν είχαν τα SMS.
1: Τι εννοεί.
0: Μετά ήρθαν τα SMS.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Κλαίω.
0: Αχα. Εντάξει, ναι. Τώρα τι γίνεται, δες. Άρα και εγώ στις αρχές έγραφα Kriegleish, αλλά σιγά σιγά το εξέλιξα στα...
1: Επίσης το κορυφαίο είναι ότι όταν γράφεις κανονικά μήνυμα και έχεις τον corrector απάνω, που σου γράφει άλλα ντάλλον. Ναι. Στέλνεις κάτι, ας πούμε, και σου αλλάζει εντελώς το νόημα.
0: Ναι, θέλει λίγο προσοχή.
1: Έδινα τη συνταγή για κρεμμυδό σου που μου τη ζητήσανε σε μία κοπέλα, ξέρω εγώ, στο Instagram και της έγραψα το. Εγώ βάζω και κουρκουμά, ήθελα να της γράψω γιατί μου αρέσει. Και μπήκε στον corrector, εγώ βάζω κουρκούλι γιατί μου αρέσει. Και μετά μόλις βλέπω ότι δεν βάζω κουρκούλι, κουρκουμά βάζω. Δηλαδή
0: θεϊκό,
1: κάτι τέτοια.
0: Θεϊκό, θεϊκό.
1: Ενώ τα ελληνικά λέει που τα σφάξαμε είναι οκ. Okay. Όχι, τίποτα δεν είναι οκ. Okay. Εντάξει, καλό είναι κάποια πράγματα έτσι να μην τα ξεχνάμε.
0: Η ελευθερία λέει βοηθάνε στον περαιτέρω, στην περαιτέρω, στην
1: ορθογραφία που δέρνει τον κυπριακό πληθυσμό πάντως.
0: Τα Kriegleish.
1: Ναι, εντάξει, το δέχομαι.
0: Στο μεταξύ, παρένθεση, καταλαβαίνω, απλώς να πω λίγο αυτό. Καταλαβαίνω και άνθρωποι που μπορεί να είναι από άλλες χώρες που μαθαίνουν σιγά σιγά τα ελληνικά να γράφουν Kriegleish.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο, δεν έχει επιλογή.
0: Βάζουμε την παρένθεση, αλλά κατά κύριο λόγο είναι οι Κύπροι που
1: μιλάω,
0: γράφουν.
1: Ναι, γενικά Kriegleish. Ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει. Okay, μην παρεξηγήσετε.
0: Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα Kriegleish και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω σε τόσο συχνό βαθμό. Οι νέοι, τα πιο νέα παιδιά πιστεύω γράφουν μόνο Kriegleish στην Ελλάδα πλέον.
0: Ναι.
1: Τη ηλικία μα και πάνω γράφουν μόνο κανονικά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν έχει να κάνει με
1: πιστεύω
0: την.
1: Πιστεύω τα νύψια μου γράφουν.
0: Ηλικία ή την Τζεν. Αλλά ναι, βάλτε λίγο τα ελληνικά στη ζωή σα.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην ξεχνάμε λίγο και τη γλώσσα μα έτσι και αυτά. Ενώ και okay, αντιλαμβάνομαι ότι διευκολύνει για τον καθέναν για το δικό του λόγου. Αλλά...
0: Εμένα, έχω πολλά να σου πω για αυτή την κουβέντα που άνοιξε τώρα. Γιατί εμένα, α πούμε, εκνευρίζει. Ειλικρινά θα σου το πω τώρα. Να βλέπω στο Facebook.
1: Γεροντοπαράξενοι ακουγόμαστε.
0: Πρόσεξε
1: τώρα,
0: όμως.
1: Αλλά εντάξει, κάτσε, ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί να μην τα
0: αλλού,
1: πούμε.
0: Θα το πάω αλλού. Δηλαδή, είναι κάποιο, α πούμε, ερωτευμένο και γράφει για τον έρωτα τη ζωή του. Και γράφει και στο Facebook εκείνο που θέλει να γράψει, που έχει ωραίο νόημα ενδεχομένως, έχει ωραία λόγια,
1: ναι,
0: αγαπούλες, φυλάκια.
1: Ναι.
0: Και είναι στα Kriegleish, ρε φίλε. Όχι, ρε. Όχι, ρε μπαγάσα, ας πούμε. Δηλαδή, αφού είσαι ερωτευμένος, εκφράζεις τον έρωτά σου, λες πόσο πολύ αγαπάς αυτό το κορίτσι, αυτόν τον άντρα, δεν ξέρω, τον οποιονδήποτε. Μη μου το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Χάθηκε η μαγεία.
0: Ναι.
1: Έλα. Love Instagram. Follow us and tag us in your stories at Choice FM Cyprus.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε

0: Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Taylor Swift, Patient Zero, στα 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ με το παρεάκι, την Νατάσα Τούρζα
1: και τον Νάντι Παναγιώτου
0: και βεβαίως όλους εσάς, έτσι όπως επικοινωνείτε μέσα από το Viber στο 97 710 710.
1: Μεγάλη κουβέντα άνοιξαμε με τα Greeklies, βλέπω πολλά μηνύματα και μου στέλνουν εδώ πέρα, έχω και την Γεωργίτσα που μου στέλνει και μου λέει αφού σε εκνευρίζουν τα Greeklies, φίλη μου Γεωργία, επειδή γράφει έτσι, θα σου στείλω ηχητικό. Για καλά, να μην διαβάσεις.
0: Πάλι καλά. Και σκέφτηκε να
1: κουβεντιάσει. Μην παρεξηγέστε, ρε παιδιά.
0: Σαν τα Greeklies, α πούμε. Το σκέφτηκε λίγο. Τέλο πάντων, να μιλούσε Greeklies, α πούμε. Δεν ξέρω πώ, αλλά να βγαίνει προ τα έξω με αυτό το τρόπο.
1: Μόνο εσύ.
0: Σειρέ, βιντεοκλήσει, gaming, εργασία και ατελείωτε κουβέντε. Με το Cube από τη ΣΥΤΑ, όλη η οικογένεια βρίσκει αυτό που χρειάζεται. Ψάξτε το και θα με θυμηθείτε.
1: Το ψάχνετε στο sita.com.cy.
0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ανοίξαμε συζήτηση για τα Greeklies.
1: Θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα που μα λέει ο Γιώργο, για να σου θυμίσω και λίγο τα παλιά κινητά.
1: Ναι.
0: Ρε Τσάκο, καλημέρα μα, γιατί είχα ανοίξει την κουβέντα. Τα πρώτα τηλέφωνα που είχαν GSM, at least της ηλικίας μας, πάντα είχαν support για SMS, 170 characters, and built in στην τεχνολογία, κομπρέντε. Ναι ρε Γιώργο μου, αλλά υπήρχαν κινητά στην αρχή που δεν είχαν την built in τεχνολογία.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
0: Και τέλος πάντων, έρχεται εδώ και μας γράφει στα Greeklies και λέει μεγάλη ανάλυση τα Greeklies στους Gen X. Τα Greeklies παραπάνω full λεξής, ενώ τώρα θέλεις decoder για να καταλάβεις. Καλά, και εγώ ζορίζομαι τώρα να το διαβάσω το μήνυμά σου. Π.χ. θέλεις να βρεθούμε για καφέ. Α, το διάβασα, ναι, που δεν βάζουν, ας πούμε, το.
1: Αυτό το εν ξέρω που το.
0: Βάζουν το 3,
1: ας πούμε, ή γράφουν αριθμούς.
0: Και κάτι άλλες συντομεύσεις λέξεων.
1: Ή τα κάτι. Ναι, οκ, okay, παιδιά, εμείς δυσκολευόμαστε.
0: Είπαμε ότι το λακωνιζίν.
1: Το λακωνίζιν
0: εστί εστίφιλο.
1: Τι λες, βρε, το λακωνίζιν εστί φιλοσοφήν.
0: Αλλά το παραχέσαμε λιγάκι, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή διάβαζα τα Greeklies τόση ώρα.
1: Το κάνεις και εμένα τώρα για να καταλάβεις.
0: Το έγραψες στα ελληνικά και μπερδεύτηκα. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Λέω, τι διαβάζω καλά. Γράφει στα ελληνικά ο Γιώργος, αποκλείεται.
1: Ή το θέλεις, βλέπεις τα Greeklies θουλουθεί.
0: Ναι, θα βάζουν το ή, ας πούμε. Είναι οι συντομεύσεις.
1: Είναι δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι στη νέα γενιά έτσι μιλάει, έτσι επικοινωνεί. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι. Τέλος πάντων, εντάξει, θεωρώ ότι η γλώσσα μας είναι γλώσσα μας, παιδιά. Νομίζω να μην την κατακρεουργούμε. Το κάνουμε που το κάνουμε καθημερινά. Και προφορικά και γραπτός, τουλάχιστον να μας μείνει κάτι.
0: Ο Ανδρέας λέει δεν είναι μόνο τα Greeklies, είναι και οι full συντομεύσεις που αφαιρούν σχεδόν όλα τα φωνήματα.
1: Ναι, είναι και αυτά, είναι και αυτά.
0: Μένα μου αρέσει το εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μα δεν είναι εκείνο το.
1: Ποιο?
0: Το βλαχικό, ας πούμε, είναι σημερινό, ας πούμε. Εντάξει. Θα πούμε στις 8. Εντάξει. Δεν βάζουν το εψιλον.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
0: Δεν είναι εκείνο το
1: ζουλέο.
0: Μα λεπτομέρειες, αφού οι συντομεύσεις που λέμε. Αν σκεφτείς και τα emoji. Επιστρέφουμε στα ιερογλυφικά σιγά σιγά. Καλά, ο Ανδρέας είναι θεός. Λοιπόν, θα πάμε παρακάτω αφού υπενθυμίσουμε το quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο
1: τα τελευταία 5 χρόνια κόλλησα. Τα τελευταία 5 χρόνια, λοιπόν, παιδιά, ένα στου 10 ανθρώπου έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή στο σπίτι του. Και ποια είναι ο έω? Στο 97710 περιμένουμε τα μηνυματάκια σα, φυσικά και στο Instagram του Choice FM Cyprus. Και μα δώσατε εδώ πέρα πολλέ απαντήσει. Οχ, οχ, οχ.
0: Κάτσε, θέλω να δω αν το ξέρει.
1: Οχ.
0: Chat. Έλα, καλημέρα.
1: Οχ.
2: Εδώ είμαι. Καλημέρα, εσύ. Πες μου λίγο τι παίζει, τι ακριβώς θες.
0: Έχω ένα quiz και θέλω να μου πεις την απάντηση. Θα δω αν θα το βρεις. Δεν θα πω όμως αν είναι σωστό ή λάθος, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι.
1: Του άρεσε.
2: Okay, μ' αρέσει αυτό, πρόκληση.
0: Λοιπόν,
2: δώσε μου τα στοιχεία και θα προσπαθήσω.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια ένα στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή. Θα είμαι έτσι λίγο ουδετερός. Το σκέφτεται τώρα.
2: Μη βιάζεσαι, κάτσε λίγο να το σκεφτώ.
1: Μια συσκευή
2: που χαλάει ένα στους 10 τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Κάτι κοινό.
1: Κάτι κοινό.
2: Πλυντήριο ρούχων.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Είναι αρκετά συνηθισμένο να. Okay. Στερνοτήριο τότε.
1: Όχι, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, λυπάμαι, έχασε.
0: Έχει μια τελευταία ευκαιρία.
1: Όχι.
0: Μην είσαι έτσι μαζί του, κόρη.
2: Okay.
0: Μια τελευταία ευκαιρία.
2: Τελευταία ευκαιρία, ωραία. Μήπως είναι το κινητό του.
0: Όχι.
1: Λυπάμαι, έχασες.
0: Ναι.
2: Τι ήτανε?
1: Δεν θα το πούμε, καλέ.
0: Δεν θα το πούμε τώρα, να μην είσαι με την περιέργεια.
2: Είναι βασανιστήριο αυτό.
1: Αχ, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, έτσι, είμαστε τέτοιοι.
2: Οκ. Καλά, θα κοιμηθώ με αυτό απόψε.
0: Εμείς λέμε στην Κύπρο να κοιμηθούμε σκλάτσες απόψε. Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι, κοιμάσαι δηλαδή εσύ?
2: Όχι, όχι, δεν κλείνω μάτι. Τώρα θα το σκέφτομαι όλη νύχτα. Αλλά εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι. Έτσι είναι τα quiz.
0: Έτσι είναι τα quiz, το δέχομαι. Είναι πολύ φίλο, μαμά σου λέω. Δηλαδή έχει εξελιχθεί σε.
1: Τον έχει κάνει σαν τα μούτρα σου.
0: Παρεάκι, αυτό ακριβώ. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Έλα μη τσίκο, τσίκο, τσίκο.
1: Όταν το λέμε αυτό για κάποιο λόγο που μας έχει κολλήσει, το έλα μη τσίκο, νιώθω ότι φωνάζουμε κάποιον Μίτσο, κάποιον ότι φωνάζουμε ρε παιδί μου, μιλάμε. Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν Μιτσάκο.
1: Μιτσάκος.
0: Ο Τσάκος ρε, ξέρουμε ο Τσάκος.
1: Όχι ρε, και πριν σε είπανε ο Τσάκος τι είναι.
0: Α, το ξέρεις.
1: Όχι, ο Τσάκος είναι το τσακάλι, ο έξυπνος.
0: Ρε φίλε, νομίζω. Κοίτα, νομίζω μου τσάκο φκένει τώρα. Ε, Τσάτ, ξέρεις κυπριακά.
2: Α, τώρα μιλάμε. Ναι, φίλε, ξέρω λίγα.
0: Εντάξει, έλα σου πω, έλα σου πω, έλα σου πω. Αρέσκει σου, αρέσκει
1: μου. Έλα, πες μας.
0: Μου θυμίζει κάτι καλά, μου αρέσει που προσπαθούν να μιλήσουν κυπριακά και λαλούν την Τσίπρον και ξέρω εγώ, έτσι, ναι. Έλα να σου πω.
2: Εντάξει, ξέρω το πράγμα, εντάξει.
0: Ρε μα, πελάς, τελειά ρε. Τέλος πάντων, έλα σου πω.
2: Γεια σου πελάνε, πάμε.
1: Α, δεν πάει καλά. Αλήθεια, δεν είναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ψάξεις για να πεις τι σημαίνει η λέξη τσάκος.
2: Ωπ, σιγά σιγά, κάτσε να το πιάσω καλά.
1: Πιάσω το, μη σου φύγει. Κράτα το.
0: Πιάσω το καλά.
2: Σιγά σιγά, περίμενε.
0: Εντάξει.
2: Σιγά σιγά, τσάκος,
0: σιγά, σιγά. Είμαστε στον τσάκος ρε.
1: Στείλτε μας ρε παιδιά εσείς μέχρι να μας απαντήσει.
0: Κάτσε μέχρι να απαντήσει, ναι. Και έχουμε και μεγάλη ανάλυση από την Ειρήνη για τα Greenglish. Λέει καλημέρες.
1: Τσάκος
0: είπαμε, τσάκος με δύο καπά.
2: Τσάκος, οκ, μισό ακόμα.
0: Εντάξει,
1: το τσακάλι ναι. Πρέπει να είναι κάτι, πρέπει να είναι ο έξυπνος. Κάπως έτσι, στα συμφραζόμενα το καταλαβαίνω.
0: Ναι, τώρα μην του λες ιστορίες.
1: Αφού εσύ δεν γίνεται, ξέρεις.
0: Καλημέρες.
2: Περίμενε.
0: Εγώ έγραφα μέχρι πρόσφατα Greenglish, αλλά τώρα γράφω ελληνικά. Αλλά τα Greenglish τα έγραφα με ορθογραφία. Π.χ. πίνασα.
1: Με EI.
0: Μπράβο, για να μην ξεχάσω την ελληνική ορθογραφία. Αλλά και εγώ τις λέξεις που.
1: Ναι.
0: Μην μίλας εσύ. Αλλά,
1: και εγώ τις λέξεις που γράφουν με συντομία δεν τις καταλαβαίνω, με μπερδεύουν και πρέπει να ρωτήσω τι εννοώ.
0: Α, το βρήκε μισό.
2: Λοιπόν, το γράφουν τσάκος σημαίνει λεβέντης, έξυπνος, ικανός, κάποιος που τα καταφέρνει καλά.
1: Μάλιστα.
2: Παράδειγμα. Δεν θέλουμε. Στη του.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε.
2: Είναι καλός στη δουλειά του.
1: Ευχαριστούμε, γεια σου τώρα.
0: Μην του μιλάς έτσι.
1: Κάτσε ρε, σύνταξε, αφού πέσαμε μέσα, ξέραμε τι είναι.
0: Το έγραψε και είναι και πολύ σωστός.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την Ειρήνη.
0: Περίμενε, η Κυπριανή λέει ο τσάκος είναι από το charcoal.
1: Charcoal.
0: Από το κάρβουνο δηλαδή. Όχι ρε, είσαι σίγουρη.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι τον που λέει ο τσάτ.
1: Και το κάρβουνο δεν
0: συγγνώμη,
1: είναι.
0: Συγγνώμη,
1: το κάρβουνο δεν είναι κάτι θετικό να πει ναι, άλλο ότι είναι κάρβουνο.
0: Αφού τσάκο είναι. Ελά, τσάκο. Και συνήθω δεν μου κάνουν. Κάνουν να σου ρίξω.
1: Ελά, τσάκο μου.
0: Και ένα τσάκο μου. Να μην γίνεται, είσαι καλά.
1: Ξύπνε μου, ναι. Συνεχίζουμε με την Ειρήνη που λέει, αλλά και εγώ τι λέξει που γράφουν, λέει με συντομία, δεν τι καταλαβαίνω. Με μπερδεύουν και πρέπει να ρωτήσω τι εννοούν. Ούτε συντομία λέει τι αγγλικέ καταλαβαίνει. Ούτε αυτέ τα ελληνικά. Το πρόβλημά μου λέει είναι ότι άμα βιάζομαι και γράφουν τίποτε, λέει δεν βγάζω νόημα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, έχει λίγο νόημα. Λέει Κυπριανή, όπως λέμε σπίρτο, φωτιά και τα λοιπά, όχι σβήστο, αναμένο κάρβουνο.
1: Okay.
0: Όπως την τσακμακόπετρα που ανάφκει.
1: Πρόσεξε να σου πω όμως, κοίταξε κάτι, στα ελληνιστή, να το πούμε, όταν λες τον άλλο να σπίρτο, δεν το λες για κοπλιμέντο.
0: Όχι, ρε, το λες. Είναι σπίρτο, είναι φωτιά, είναι τέτοιο.
1: Όχι,
0: σε σίγουρη.
1: Ναι. Είναι ηρωνικό όταν λες ότι ο άλλος είναι σπίρτο, ας πούμε. Ναι. Είναι εντάξει.
0: Πες μου λίγο πώς εξήγησε.
1: Ναι, ότι είναι σπίρτο, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Δεν σκαμπάζει και πολλά. Νομίζω κάπως έτσι είναι.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και μία τρίτη κουβέντα που θα βάλουμε στην κουβέντα μας.
1: Εντάξει,
0: ρε, κάμα εγώ μια επανάληψη. Να τον πει ο πομπός σου. Η λέξη τσάκος λέει της κυπριακής διαλέκτου,
1: ναι.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολλές τέτοιες λέξεις, προέρχεται ετυμολογικά από την τουρκική λέξη,
1: ναι.
0: Τσάκι, η οποία σημαίνει σουγιάς ή μικρό μαχαιράκι,
1: ναι.
0: Στα κυπριακά η λέξη αυτή αρχικά έδωσε το υποκοριστικό τσακούιν, δηλαδή το μικρό μαχαίρι. Από εκεί με τη χρήση της μεγεθυντικής κατάληξης ως,
1: ναι.
0: Όπως ακριβώς το λακίν γίνεται λάκος και το σακίν γίνεται σάκος, προέκυψε ο τσάκος.
1: Μάλιστα.
0: Αν και η αρχική του προέλευση συνδέεται με το μαχαίρι, η λέξη χρησιμοποιείται σήμερα μεταφορικά για να περιγράψει έναν άνθρωπο που είναι πολύ έξυπνος, σπίθα, ικανός, γρήγορος ή και λίγο μάγκας.
1: Α, και ο μάγκας.
0: Ναι, η αλήθεια, εντάξει, άρα και ο τσάτ ήταν σωστός με αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Τώρα, Κυπριανή μου, το κάρβουνο δεν το βλέπω κάπου, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν.
1: Κρυώνουμε, λέει, βραχήκαμε. Κριστίν, τι λέει.
0: Τις 7 η ώρα. Α, έχει πει για το quiz, θα το δούμε σε λίγο. Ναι. Α, έχουμε όμως για την κουβέντα αυτή, λέει. Ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος, νομίζω, λέει: είσαι φωτιά πυρούμενη. My personal favorite. Ναι, είσαι φωτιά πυρούμενη. Και καλημέρα. Η κοπέλα που δεν καταλάβει τις συντομεύσεις πρέπει να μην έφτασε το MIRC.
1: Τι είναι αυτό, σου, ρε, παιδιά, το MIRC.
0: Δεν ξέρεις το MIRC.
1: Κάτσε, γιατί τώρα μάλλον.
0: Όχι, ρε, που κάναμε chat online, μπαίναμε στο κανάλι hashtag Cyprus. Δεν υπήρχαν τα hashtag.
1: Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
0: Που έμπαινε και έκανε online chatting. Έμπαινε σε κανάλια, σε chat rooms.
1: Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
0: Που το λένε και οι One στο τραγούδι τους για το chat room.
1: Ναι, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Μπορεί να το είχαμε.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, σίγουρα το είχατε.
1: Το κάτσε... MSN θυμάμαι που
0: όχι,
1: είχα.
0: Όχι, το MSN είναι προσωπική επικοινωνία. Το MSN ήταν.
1: Τι έμπαινε.
0: Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έμπαινε σε κανάλι που υπήρχε δημόσια συζήτηση και μπορούσε να μιλήσει και με κάποιον. Να σου δείξω λίγο το λογότυπο να δω. Μπα και το καταλάβει.
1: Ποια εποχή ήταν αυτό. Το έκανε από το αυτό κινητό το... σου. Δεν το έχω, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλά,
1: πρώτη φορά
0: που,
1: το βλέπω.
0: Που ζούσες,
1: ειλικρινά σα μιλώ. Ποια εποχή ήταν αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα είχατε ηλεκτρισμό.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν είχα τέτοιο πράγμα.
0: Στο χωριό, τι?
1: Άργησα πάρα πολύ να πάρω λάπτοπ.
0: Γεια σου, Ελισάβετ, μου γελάω, λέει, με το MRC. Άργησε να πάρεις λάπτοπ.
1: Πήρα σχεδόν 20 χρονών λάπτοπ. Δεν είχα επαφή. Άργησα να μπω στην τεχνολογία. Κινητό είχα, αλλά τα κινητά ήταν τότε μόνο με SMS. Το λάπτοπ μου το πήρα στα 20 μου. Δώρο στον εαυτό μου με την πρώτη μου δουλειά. Τα πρώτα μου χρήματα. Πήρα το λάπτοπ.
0: Μάνα μου, ρε, συγκινήθηκα στα αλήθεια
1: δεν
0: τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί, όντως πήρα τα λάπτοπ.
0: Άτε, ρε, να κλάψω τώρα.
1: Ναι, δούλεψα, τελείωσα μετά με τις σπουδές και με αυτά 18 χρονών και τη δημοσιογραφία και τη δουλειά. 2 χρονάκια, παιδιά, πήρα και το πρώτο μου λάπτοπ. Αλλά αυτό δεν το ήξερα.
0: Νιώθω δεινόσαυρος, λέει η Ελισάβετ. Μα, Ελισάβετ μου, εσύ ξαναείδες πολλές 36χρονες, 36χρονους. Πώς είσαι, τόσο δεν είσαι.
1: Η Μαρία λέει που να μην ξέρουν το σύζυγό μου, λέει, από το MIRC.
0: Ναι, μα συγγνώμη.
1: Έλα, ρε Μαρία.
0: Παιδί μου, εσύ ηλικιακά δεν κάνει να μην το ξέρεις, για να σου πω την αλήθεια.
1: Μήπως φταίει το ότι δεν είχα υπολογιστή, ξέρω εγώ, PC και tablet και λάπτοπ. Άντε πάλι.
0: Το πιο πιθανό, ναι.
1: Παιδιά, να σας πω τι έκανα.
0: Χωρίς PC ή λάπτοπ δεν θα μπορούσε να πεις.
1: Να σας πω τι έκανα. Κοίτα τώρα αυτό, πες μου τι ώρα είναι. Είναι και 27, προλαβαίνουμε μέχρι και το break.
0: Θα πάμε καλά τραγούδι να ακούσουμε.
1: Όχι, θα ζητήσω από τη Ραφαέλα να το κόψει για να το στείλω στο φίλο μου το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε στην περίοδο των 20 σας είπα, πήρα πρώτη φορά το ένα τάμπλετ.
0: Ναι. Όχι τάμπλετ. Όχι, τάμπλετ δεν υπήρχε.
1: Λάπτοπ. Ναι. Δεν είχα ποτέ PC, δεν είχα τίποτα. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την τεχνολογία.
0: Ήσουν πίσισα.
1: Ήταν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και μέχρι να βρω, ήδη τώρα είμαι τεχνολόγια, το βλέπεις, το ξέρετε, δεν είμαι και της τεχνολογίας, φαντάσου τότε.
0: Τεχνολόγια.
1: Και δεν είχα σύνδεση στο σπίτι ίντερνετ, δεν είχα βάλει ακόμα, δεν τα είχα ψάξει, ναι, δεν είχα αυτά. Λοιπόν, και έρχεται ο φίλος μου ο Γιάννης και μου λέει, Νατάσα, μου λέει, θα σε φτιάξω.
0: Οπα.
1: Λέω, τι είναι, ρε Γιάννη.
0: Τι έκανε.
1: Μου λέει, θα σου φέρω αυτό που έχω και εγώ στο σπίτι μου. Λέω, τι.
0: Τι ήτανε.
1: Θα... Γιατί έβγαινα εγώ στο μπαλκόνι και καθόμουν και έκλεβα τα ανοιχτά τα δίκτυα από τη γειτονιά. Όσοι το είχαν ξεκλείδωτο.
0: Α, έχει WiFi και εδώ.
1: Ναι, και έμπαινα από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Με στο σπίτι δεν έπιανε. Έπρεπε να βγω μπαλκόνι εγώ για να πιάσω.
0: Ναι.
1: Να κλέψω από τους γείτονες. Sorry που το λέω, αλλά έτσι έκανα.
0: Εντάξει, και τι να κάνουμε.
1: Και κοίτα να δεις. Και μου λέει, θα φέρω, θα σε φτιάξω. Μου φέρε, παιδιά, ένα καλώδιο USB, κάτι τέτοιο. Ένα μακρο... Πολλά μέτρα, 2 μέτρα, 3.
0: Το καλώδιο.
1: Ναι. Θα το κρεμάσουμε στην άκρη, λέει, του μπαλκονιού, σε όλη την έκταση του μπαλκονιού. Πήγαινες, αγόραζες από καταστήματα ηλεκτρονικών μια συσκευή που ανείχνευε τα σήματα,
0: ναι,
1: και έπιανε σήμα σε τεράστια εμβέλεια μακρινά. Δηλαδή, εγώ έμπαινα, παιδιά, με το σήμα της Μητρόπολης, της εκκλησίας.
0: Έκαμε την κλεψά επάγγελμα, ας πούμε.
1: Όρια, δηλαδή, και έπιανα εγώ.
0: Ήρθε ο άλλος, σου έφερε για δωρεάν, ναι, για να κλέβεις τον κόσμο, ας πούμε.
1: Ναι, τα πουλούσαν όμως.
0: Τα πουλούσαν τα εξαρτήματα.
1: Δεν είχαν κωδικό.
0: Όχι
1: τα
0: το
1: σπίτια,
0: ίντερνετ, επειδή δεν είχαν κωδικό.
1: Τα κλειδώνανε.
0: Είπες να κλέβεις ίντερνετ με τον νόμο.
1: Ας τα κλειδώνανε.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Παιδιά, ναι, και κάναμε αυτό το πράγμα τότε. Μετά έβαλα σύνδεση κανονική στο σπίτι με ίντερνετ.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω με ποιον κάνω εκπομπή, ειλικρινά όμως.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Old and new, this one is for you. Sunday

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Shakira and Bizarra, που ακούσαμε το τραγούδι τους εδώ πέρα, στα 20 λεπτά πριν από τις 10, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Αυτό το κορίτσι απέναντι μου, το ατίθασο.
1: Το ατίθασο.
0: Το ατίθασο γεμάτο ενέργεια, non-stop λαγουδάκι της Duracell. Είναι η Νατάσα Τούρζα, κυρίες και κύριοι. Έλα, πάμε. Έλα, έλα. Πάρε να έχεις. Θα βγάλεις τα νύχια σου για να μην έχουμε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, τα νύχια μου δεν τα κόβω.
0: Θα τα κόψεις.
1: Δεν τα μικραίνω.
0: Εγώ έχω κολλήσει στο ότι είναι ψεύτικα.
1: Δεν είναι ψεύτικο, ρε.
0: Έχεις βάλει τίποτα άλλο ψεύτικο επάνω σου?
1: Όχι, ακόμα προς το πάνω.
0: Δεν χρειάζεσαι, αγάπη μου. Και μου αρέσει αυτή η φυσική ομορφιά που έχεις. Να μου έλεγες και εμένα καμιά καλή κουβέντα θα ήταν καλό, αλλά εντάξει.
1: Κούκλε μου, αγόρι μου, βασιλιά μου, πασά μου.
0: Τώρα θυμήθηκα το quiz που είχαμε πει με το 2% που θα το ζητούσα από κάποιον συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Και μου είπε το πάρε πάσα μου, την οδοντόβουρτσα μου.
1: Είναι το οδοντόβουρτσα το χθεσινό το quiz.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μιλώντας για quizzes, να επαναλάβουμε το quiz μας για τελευταία φορά, σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή. Ποια είναι αυτή η συσκευή, ο ΑΕΟ? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Πάμε και σε ένα beauty τέτοιο.
0: Ήθελα να ρίξω ένα βλέφαρο εδώ, αλλά εντάξει.
1: Ρίξε, όχι, ρίξε, ρίξε.
0: Να το συνεχίσω λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες. Εδώ λέει, αντί μου, εμείς γυρίζαμε με βάση δεδομένο. Ανοίξαμε μια συζήτηση για τα παλιά χρόνια του Πασόκ με το ίντερνετ. Εντάξει. Και λέει, εμείς γυρίζαμε με βάση δεδομένων που είχε σπασμένους κωδικούς στον μότεμ της ΣΥΤΑ. Του χορηγού μας.
1: Ήταν αντίστοιχο με αυτό που σας λέω που κάνα εγώ.
0: Άλλες εποχές, ναι.
1: Okay.
0: Επίσης, ευχαριστούμε την Νατάσα που μας έκανε να νιώθουμε γέροι πρωί-πρωί.
1: Έλα ρε, παιδιά, εντάξει. Γιατί, επειδή δεν το θυμάμαι. Απλά άργησα να μπω στην τεχνολογία. Άμα ναι. Είχα κι εγώ PC laptop, προφανώς και θα το χρησιμοποιούσα. Του 88 είμαι, είπαμε, δεν είμαι παιδαρέλη.
0: Ναι, δεν είσαι σε καμία περίπτωση. Και τέλος πάντων, είχαμε το. Λέει για τη ΣΥΤΑ, γιατί ξέρεις, ήταν μόνο η ΣΥΤΑ.
1: Εδώ ήταν μόνο.
0: Όπως ήταν μόνο η ΔΕΗ. Δεν είχε.
1: Η ΔΕΗ σε εμάς ήταν το ρεύμα. ΟΤΕ.
0: Το ρεύμα, συγγνώμη. ΟΤΕ.
1: Ναι.
0: ΟΤΕ και η ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς είχαμε τη ΣΥΤΑ,
1: μονοπόλιο
0: για το.
1: Το τηλέφωνο.
0: Για τις τηλεπικοινωνίες.
1: Την ΑΕΚ για το ρεύμα.
0: Την ΑΕΚ. Μέχρι σήμερα είναι η ΑΕΚ για το ρεύμα.
1: Σωστά. Και το τηλέφωνο μετά. Ήτανε...
0: Όχι, το τηλέφωνο της ΣΥΤΑ είναι, ρε.
1: Α, τηλεπικοινωνίες, ήταν τηλεπικοινωνίες. Οκ, okay, ναι.
0: Από το τηλέφωνο ξεκίνησε.
1: Μάλιστα, ναι, καλά λες.
0: Μετά ήρθαν τα υπόλοιπα οι τεχνολογίες και μιλάμε για πολύ σπουδαία εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός οργανισμός η ΣΥΤΑ. Έφτασα, λέει, το MIRC, αλλά δεν έκανα online chat. Μια-δύο φορές μπήκα. Νατάσα μου, είσαι θεά, χτύπη το δίδυμο ιδιό σας, αγαπώ σας.
1: Μάμα μου, ρε.
0: Πω. Λοιπόν, ξέρεις τι, θέλω να σου πω άλλη μια κουβέντα για το MIRC, γι' αυτό ήθελα να το κρατήσουμε λίγο το Beauty Secrets. Εγώ,
1: ναι.
0: Όπως σου είπα, ρε παιδί μου, ότι μ' άρεσε πάντα η τεχνολογία
1: ναι.
0: και δεν θεωρώ ότι είμαι gamer, δεν είμαι. Παίζω κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είμαι gamer mm-hmm. όπως ο Τσέλεπος, ας πούμε. Αλλά... είχα PC από πολύ μικρός, παιχνίδι κονσόλες και τα χάλαγα, έπρεπε να τα κάνω ξανά format, μάθαινα μέσα από αυτά.
1: Ναι.
0: Και στην πορεία laptop, Mac και δεν μαζεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Τον καιρό του MIRC υπήρξε ένας τρόπος, ναι καλημέρα σας και το Ρίκητα μόνο του, ναι σωστά,
1: ναι, ναι.
0: Προτού έρθει η ιδιωτική τηλεόραση. Mm-hmm. Μπράβο Φεδόνα μου. Υπήρχε ένας τρόπος να κάνεις hack, δεν ήμουν hacker, δεν θεωρώ τον εαυτό μου hacker, αλλά... έβαζες ένα, τώρα θα πω και έναν όρο τεχνικό, είναι το Trojan. Το Trojan είναι σαν να βάζω ένα virus στο κομπιούτερ σου.
1: Δεν πιστεύω τώρα να υπάρχουν αυτά τα πράγματα και να γίνει.
0: Υπάρχουν τα viruses, αλλά εντάξει δεν είναι έτσι.
1: Ενώ ότι υπάρχει κάτι τώρα, αυτό που μπορεί να το κάνει κάποιος και να...
0: Αυτό όχι, ήταν όμως μια εποχή όπου μπορούσες να στείλεις αυτό το αρχείο. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν και άλλες εποχές. Έπαιρναν πιο εύκολα κάποια αρχεία.
1: Και να πήγαινε να τα ανοίξει ο άλλος και του έμπαινε μες στο...
0: Τι έκανα. Μπορούσα, έπαιρνα access μέσα από το IRC,
1: ναι.
0: MIRC, okay, και μπορούσα ας πούμε να ανοίγω και να κλείνω το CD player σου, το CD-ROM που βάζεις μέσα το δίσκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορούσα εγώ, είχα μια...
1: Το δικό μου ας πούμε, στο
0: ναι.
1: σπίτι μου. Και εγώ
0: ναι.
1: τρόμαζα, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και έβλεπα αυτό να ανοίγει και να κλείνει.
0: Ναι, μπορούσα να πειράξω την οθόνη σου κάποια πράγματα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μπορούσα να διαβάσω και συνομιλίες.
1: Και γιατί το έκανες αυτό?
0: Εσύ γιατί έκλεβες ίντερνετ?
1: Εγώ ήταν για να συνδεθώ. Δεν έμπαινα, δεν έκανα παρεμβολές στα προσωπικά δεδομένα.
0: Και όχι απλά, δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα και τον καιρό.
1: Ναι, αλλά λες έβλεπες συνομιλίες.
0: Ούτε GDPR. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, ήταν αγνώστο. Ναι, έκανα διάφορα. Έπεσες λίγο με το κομπιούτερ του άλλου, ας πούμε. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: We are never going home. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι να δύσει ο ήλιος.
1: Όχι, έχουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Υπάρχει και άλλο πρόγραμμα στο σταθμό. Δεν μπορούμε να τους πάρουμε τη θέση.
0: Έπρεπε να πεις έχουμε και άλλες εργασίες. Όχι, έχουμε και δουλειές.
1: Τι εννοεί, δουλειές είναι και
0: τι σε φέραμε εδώ, να διασκεδάζεις, να περνάς καλά και να φεύγεις.
1: Είναι δουλειά, αλλά έχουμε και άλλες δουλειές. Δεν τρέχουμε μόνο το ραδιόφωνο, τρέχουμε και άλλα πράγματα που έρχονται.
0: Για πείτε με τι ασχολείστε, κυρία μου.
1: Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Θα τα δείτε όσο νούπο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω και εσύ έχεις πράγματα που έρχονται. Μπορείς να τα πεις, πες τα για να σε δω. Δεν μπορείς. Μην πεις τίποτα.
0: Μα τι έχω. Α, ναι.
1: Έχεις.
0: Εντάξει, έχω. Ναι. Δεν τώρα προσπαθούσα να
1: θυμηθώ. Όχι, δεν τα λέμε, Αυτά θα τα δείτε όταν είναι ο καιρός τους και όταν έρχονται. Έρχονται πολύ σύντομα.
0: Είχαν πάντως μια νένια, τζεγάμαντε και όπου λέμε και στην Κυπριακή.
1: Μάλλαντε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο φινάλε έχουμε 2-3 πράγματα να κάνουμε έτσι για να βγαίνουν, να ξεμπερδεύουμε. Πάμε με τα Beauty Secrets.
1: Α, ναι, έχουμε και αυτά.
0: Μα τι.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Πάμε στο Passport Makeup. Υπάρχει συγκεκριμένο makeup για να κάνεις όταν πας να βγάλεις διαβατήριο, για να έχεις κάπως πιο κολακευτικό πρόσωπο. Παιδιά, συνήθως η φωτογραφία του διαβατήριου, εγώ είμαι χάλι μαύρο.
0: Ναι. Μα σου λένε ότι δεν πρέπει να είσαι και πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι χάλι μαύρο.
0: Δεν
1: ξέρω. Είσαι λίγο. Δεν ξέρω, εσύ είσαι ωραίος.
0: Σαν το καταδικό. Είμαι γενικά ωραίος. Είμαι
1: γενικά
0: πολύ ωραίος.
1: Τέλος πάντων,
0: όλοι
1: για να μην
0: είναι.
1: Βγαίνει αυτό το χάλι στη φωτογραφία.
0: Κάτσε
1: του διαβατηρίου, είσαι και με τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω, γιατί δεν πρέπει να πέφτουν να φαίνονται πράγματα, τρίχες, μαλλιά. Ναι. Θέλει μια διαδικασία.
0: Και σου λέει, το βασικό που σου λέει πέραν της πλακάς είναι ότι πρέπει να είσαι σοβαρός.
1: Ναι, και να μην έχεις έντονο μακιγιάζ και λοιπά.
0: Να μην είναι οι εκφράσεις του προσώπου, ας πούμε.
1: Να μην αλλοιώνονται και τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, υπάρχει ένα make-up όπου μπορείς να το κάνεις για να μην είσαι και χάλι μαύρο στη φωτογραφία του διαβατηρίου, αλλά και να περνάει τέλος πάντων στον έλεγχο, να μην είσαι άλλος άλλη. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ένα matte foundation που να σου καλύπτει, ξέρω εγώ, τις οποιασδήποτε ατελειές σου. Θα σχεδιάσεις λίγο τα φρύδια σου με λίγο μολύβι, έτσι να είναι λίγο πιο έντονα. Θα κάνεις με ελαφρύ. Με μια πούδρα, ξέχασα πως λέγεται, αυτή σκουρόχρωμη, τις γωνίες σου,
0: ναι,
1: λίγο πιο έντακο ψήματα.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις λίγο ρούς και λίγο ένα τσακ κραγιόν, κοκκινάδι.
0: Και λίγη τσοκ μπουνιό.
1: Όχι έντονο. Έτσι να δώσεις, να τονίσεις αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: να είσαι και ευπαρουσίαστη και να μην. Εμένα, άμα με δεις πως είμαι.
0: Για τις γυναίκες λέμε τόση ώρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αν θέλεις τώρα και είσαι άντρας και θες να πας να. Κάνε, βάλε λίγο ρουζάκι.
0: Σιγά μου, ρε, την έννοια του ρούσου είναι να την ώρα που είναι πάνω να κάνω τη φωτογραφία του διαβατηρίου.
1: Θέλω να με δεις πως είμαι εγώ στη φωτογραφία.
0: Θέλω να μου τη δείξεις, ναι.
1: Δεν την έχω μαζί μου, έχω κάτι χείλη τέτοια.
0: Περίμενε, εκείνη η χάρτινη ταυτότητα.
1: Όχι ταυτότητα, διαβατήριο, παιδί μου, διαβατήριο.
0: Εντάξει, διαβατήριο.
1: Okay. Τα χείλη μου είναι τόσα για κάποιο λόγο.
0: Τι, είχες βάλει χείλη και τα.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ. Όχι, είναι λες και έχω βάλει, αλλά δεν έχω βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι το make-up look σας ξεκινά στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris.
1: Αυτό είναι.
0: Και Maybelline New York. Πάμε και στην απάντηση του Quiz of the Day. Σύμφωνα με το οποίο, κάτσε, uno momento por favor, παρακαλώ πολύ. Α, και εδώ το έχω. Ήταν impossible question τα τελευταία
1: 5 χρόνια. Ένας στους 10 ανθρώπους έχει χαλάσει αυτή τη συσκευή που θα μας πει ευθύς αμέσως ο Άντι Παναγιώτου.
0: Ο ανεμιστήρας οροφής.
1: Οροφής! Πώς θα το χαλάσει
0: τώρα
1: αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Λέω έτσι. Έλαντε.
1: Νόμιζα τον ανεμιστήρα τον κανονικό.
0: Όχι,
1: του
0: οροφής.
1: Έχω χαλάσει δαπέδου που έχω πάει να το καθαρίσω.
0: Ναι, μπορεί να πήγες να κάνεις το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Να πας να, ξέρω, με τη σκούπα κάτι να καθαρίσεις. Και να. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Οκ, okay, ναι, να σου πω κάτι. Ένας εφιάλτης μου είναι η ανεμιστήρας οροφής.
0: Ότι θα
1: με τρομάζουν, ναι, δεν μπορώ να τους βλέπω.
0: Αυτό σκέφτομαι και εγώ πολλές φορές.
1: Ναι, δεν μπορώ να βρίσκομαι σε χώρο
0: ειδικά
1: που έχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν έχει πάει σε κάτι ξενοδοχεία, ξέρω, που έχουν και ανεμιστήρα οροφής. Και τον βλέπεις που κινείται. Έτσι,
1: νομίζω
0: ότι
1: θα περάσει ο Έλκας και θα σε κροτηριάσει.
0: Ναι, final destination. Κανονικά.
1: Καλά, φαντάσου πως ήταν παλιά. Τώρα είναι και πιο εξελιγμένοι, πιο στιβαροί. Ενσωματώνονται στον τοίχο πάνω. Βλέπεις ότι δεν είναι αυτό που κρεμότανε πριν κάτι χρόνια που το βλέπες. Και άμα πήγαινε και γρήγορα, ακουγόταν και το ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου. Και πήγαινε και ερχότανε και λες τώρα θα φύγει. Αχ, να το, μας το έστειλε.
0: Μας έστειλε.
1: Ρε,
0: ναι.
1: Βασίλη, τι μας κάνει.
0: Αλλά Βασίλη. Είναι πάρα πολύ.
1: Βασίλη, είναι τρομακτικό αυτό.
0: Δεν είναι πολλά ξυμαρισμένος ο.
1: Δεν είναι ξυμαρισμένος, είναι σκουριασμένος βασικά.
0: Όχι, αυτό είναι, δηλαδή είναι βρώμα
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι βρώμα. Τι
0: λέει, Βασίλη. Καθαρίσω το ανεμιστήρα σου, μάνα μου.
1: Όχι.
0: Είναι τα όχι.
1: Σκόνη.
0: Μάνα μου, το πράγμα αναπνέει του.
1: Κοίταξε, δεν ασχολούμαι με αυτό. Μου θυμίζει λεπίδα, Βασίλειο, ανεμιστήρα αυτό.
0: Είναι, σαν έλικα σε αεροπλάνο.
1: Έτσι και πέσει, τελείωσε.
0: Τον έχω 30 χρόνια, δεν χάλασε ποτέ. Τώρα θα πέσει. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση θα πέσει να σε πλακώσει προσεκτικά. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα.
1: Άντε ρε, παιδιά, πέρασε και σήμερα η σημερινή ημέρα. Αύριο Παρασκευούλα.
0: Ναι. Πρωί-πρωί, 6 και 30. Λογικά θα είμαστε εδώ. Από την Αντάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Ιδέες.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicon και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Ιντερνετ. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Κρίστο απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM. Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου. Σήμερα είναι μια ωραία Πέμπτη στα μέσα του Οκτώβρη, 15 Οκτωβρίου, και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρεούλα και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 7 97 90, εντελώς δωρεάν στο Viper. Επίσης, όχι 7-90-7-90, στο 7-10-7-10 ρε παιδιά, μα τι έχω πάθει, στο 97-7-10-7-10 εντελώς ωραίαν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να συγκεντρωθούμε, να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Λέγαμε και χθες για την πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα τερκτύπια του καιρού. Από ό,τι είδα σε πάρα πολλές πόλεις, έβρεξε πάρα πολύ. Έγινε κακός χαμός. Εδώ στη Λευκωσία τα πράγματα νομίζω ήταν πολύ έτσι ήσυχα, πολύ χαλαρά. Σε αυτό εννοείται, σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε, δεν ήταν, έγινε κάτι extreme. Οπότε όλα καλά. Στείλτε μου και έτσι μηνυματάκια στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber και πείτε μου σας παρακαλώ τι έχει γίνει στις υπόλοιπες πόλεις. Είναι όλα καλά? Είστε τώρα στους δρόμους? Βλέπετε έτσι κίνηση? Όλα πηγαίνουν καλά? Παρακαλώ, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας.

Αυτή και αν είναι συνεργασία φωτιά, μια συνεργασία βόμβα, αν αναβήσει και Elton Jones στο φιλόδοξο σχέδιο της Δήμητρας Κούστα για την διεθνή καριέρα της Άννας Βύση. Ακούστε τώρα με ποιον πρόκειται να συνεργαστεί η Άννα Βύση με τον Elton Jones. Τη ζήτησαν σύμφωνα με τις φήμες να της γράψει τραγούδια και αυτός φυσικά δεν αρνήθηκε και ετοιμάζουν δισκογραφία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία με την Άννα Βύση.

0: όμορφες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Caroba Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το

Μένουμε εννοείται στην Άννα Βύση και πάμε σε κάτι άλλο. Σε δηλώσεις φωτιά η Άννα Βύση, ο νέος καρβέλας της ζωής μου είναι, λέει εδώ, και αυτές είναι δηλώσεις φωτιά, δεν γίνεται. Γιατί ο Άννα, θέλω να σας πω ότι ο καρβέλας γράφει έτσι τραγούδια για μια νέα τραγουδίστρια. Νέα δεν εννοώ στο χώρο, εννοώ ότι θα βρει την καινούρια μούσα του. Πάντως από ό,τι φαίνεται εδώ, η Άννα Βύση ήδη ξεκίνησε να κάνει τις γύρες της για να βρει ωραία τραγούδια. Θα δούμε τι θα γίνει αυτό. Έχουμε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. I had a

Σας έλεγα προηγουμένως για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί είπαμε υποστήριζε τόσο καιρό την Kimberly Guilfoyle. Τώρα λοιπόν που η Kimberly Guilfoyle θα πρέπει να αποχωρήσει από την Ελλάδα και να μας πει, ρε παιδιά, τι έκανε τελικά στην Ελλάδα και από ποιους ζητούσε χρήματα, τι, πώς και γιατί, θα πρέπει κάπως και ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μας πει τι ήξερε ή τι δεν ήξερε σε ό,τι έχει να κάνει με την Kimberly Guilfoyle και την σχέση τους, έτσι. Νομίζω, όχι ότι είναι υποχρεωμένος, απλά νομίζω ότι επειδή τότε έτσι πολύ διαφήμιζαν αυτή τη σχέση τους, τώρα είναι λογικό και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος να ρωτάνε συνεχώς τον Κωνσταντίνο Αργυρό τι έγινε με την Kimberly.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Cat Fab. Έχει αγώνα. The Nice Cat Fab. Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
5: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά κολλημένοι που αλλού εδώ στον Choice. Περιμένω τα δικά σας μηνυματάκια στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Είναι μια υπέροχη Πέμπτη, ο καιρός προς το παρόν, παρόλο που έχει πέσει η θερμοκρασία, θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Δηλαδή ούτε βροχές, ούτε κάτι τέτοιο. Αν και το μεσημεράκι μπορεί να έχει λίγες βροχές, λέει εδώ. Αλλά εμείς το μεσημεράκι πηγαίνουμε και τρώμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο Dionysus Mansion, εκεί στην Λεμεσό, 522210, για να πάρετε τηλέφωνο να κάνετε την κράτησή σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ

Διαβάζω εδώ μια έρευνα που λέει τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κάνεις ζεστό ντους ή κρύο ντους. Τι προσφέρει το ζεστό ντους? Χαλάρωση στους μυς που βρίσκονται σε ένταση, βοηθάει έτσι στον καλύτερο ύπνο, βοηθάει στη μείωση του άγχους, καθαρίζει το δέρμα από απόφραση έτσι τους πόρους, ανακουφίζει προσωρινά την δυσκαμψία και την ενόχληση της άρθρωσης. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε να δούμε και τι κάνει το κρύο ντους, έτσι για να διαλέξουμε, να δούμε αν είμαστε του κρύου ή του ζεστού. Περιμένω και τα μηνύματάκια σας να μου πείτε, κάνετε κρύο ντους ή ζεστό ντους στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι κάνει και το κρύο ντους στον οργανισμό. Είπαμε προηγουμένως για το ζεστό ντους. Το κρύο ντους, λέει εδώ, προσφέρει αύξηση της γρήγορσης και της ενέργειας. Μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Βοηθάει στη μείωση του μυϊκού πόνου. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος. Μπορεί να βελτιώσει την διάθεση και τη συγκέντρωση. Οπότε, αν κατάλαβα σωστά, το βράδυ ζεστό, το πρωί κρύο. Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει με τον ντους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet.

0: Don't miss out.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Πάμε σε ακόμη μια έρευνα εδώ που έχει να κάνει με τα φρούτα. Τα ελληνικά μήλα αναγνωρίστηκαν και επίσημα ως τα καλύτερα στον κόσμο για το 2026. Τα ελληνικά μήλα λοιπόν είναι τα καλύτερα σύμφωνα με γαστρονομική λίστα Taste Alta και στην κορυφαία έτσι διάκριση για τα μήλα. Θέλω να σας πω ότι ανήκουν τα μήλα στην Πύλο. Μάλιστα, πήγα και στην Πύλο και δεν θυμάμαι αν έφαγα μήλα. Και επίσης να σας πω ότι ξεπερνάει και διάσημες ποικιλίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλίες κτλ. Μπράβο στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι γενικότερα ότι η Ελλάδα έχει πολύ ωραίο φαγητό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ.

Fame. Επιστρέψαμε λοιπόν και κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Στέλνω σε όλους ένα γλυκό φιλί. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicon και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένων Ένα φαρμακεία Κύπρου.
3: Wabins, old and new, this one is for you. Sunday.

0: κάποιο ad.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στο Joyce, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλό μεσημεράκι και we love rock and roll εδώ στο Κερκίδα On Air. Καλώς ήρθατε, θα είμαστε μαζί έτσι μέχρι τη μία με πολύ πολύ rock and roll διάθεση, όπως πάντα φυσικά. Ανεβασμένοι και αυτοί, ανεβασμένοι και εσάς σας θέλουμε εδώ στο Choice FM 104.3-98.2. Σας θέλουμε και διαδικτυακά choicefm.com.cy. Καλό μεσημέρι Άρη μου.
1: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Νομίζω μπαίνει ευδιάθετα η εκπομπή σήμερα. Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο για τον Κόνορ Γκόλτσον. Μόλις ήρθε ένα ωραίο μήνυμα από την εταιρεία του Απόλλωνα.
0: Για σκάσε το πρώτα εδώ έτσι να ακουστεί.
1: Θα το πούμε τώρα. Θα το δείτε και εντός ολίγου στο kerkida.net. Πώς ο Γκόλτσον εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβούλιου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τίθεται πλέον στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας του κυρίου Λοσάδα. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός θυμίζει ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδίας τον περασμένο Ιούλιο. Έτσι διένυσε τους τελευταίους μήνες με μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο αποκατάστασης, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, και αποτελεί έτσι μεγάλη νίκη για τον ίδιο να επιστρέφει. Είναι ανθρώπινη θέληση προφανώς, είναι πολλά περισσότερα όταν επιστρέφεις από τέτοια μεγάλη επέμβαση Μαρία, και ο Απόλλωνας έτσι αποθεώνει τον επαγγελματισμό και την ψυχική δύναμη του παίχτη, ο οποίος τυχάνει σεβασμού όλων στο Κολόσσι.
0: Ό,τι πιο θετικό θα μπορούσες να μας μεταφέρεις αυτή τη στιγμή. Μπράβο.
1: Μια πολύ θετική εξέλιξη, και ίσως συμπεριληφθεί μάλιστα ο παίχτης στην αποστολή του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι που ακολουθεί για τον Απόλλωνα. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα νέα όταν ένας αθλητής επανέρχεται και μάλιστα
0: από τόσο μεγάλη επέμβαση, μάλιστα. Από τρεις μήνες μόνο.
1: Ταχύτατος ρυθμός,
0: δηλαδή,
1: αποκατάστασης. Εντάξει, τον είδαμε το παιδί
0: να το θέλει
1: πολύ, ναι. Να τρέχει πολύ γρήγορα στο γήπεδο και σιγά σιγά να μπαίνει στα πλάνα του προπονητή του, γιατί όντως έκανε σπουδαία αποκατάσταση και επιστρέφει σε χρόνο ρεκόρ.
0: Μπράβο, έβγε όλα τα μπράβο. Υγιέστατος και σιδερένιος, καλή επιστροφή. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, παιδιά. Θα ακούσετε μουσικάρες, ακούσετε όλα τα νεότερα από την αθλητική επικαιρότητα. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 10 10, πείτε μας τι θέλετε να συζητήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά και σήμερα. Τις δικές σας παρεμβάσεις φυσικά.
1: Φυσικά, και έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια σήμερα. Έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Οι ομάδες μας είναι στο εξωτερικό. Η Πάφος και η Ομόνια και οι δύο βρίσκονται σε Ιταλία και Σλοβενία αντίστοιχα. Οπότε θα κάνουμε λόγο για τους δύσκολους αγώνες που έχουν ενώπιόν τους. Έχουν αγώνες και οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η ΑΕΚ χτες δεν τα κατάφερε στην Αγγλία, έχασε από τη Σαχτάρ με 3-1. Για αυτά και άλλα πολλά θα συνομιλήσουμε εντός ολίγου. Choice FM. It's only.

0: Πω, Queen, χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Και another one bites the dust. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στο εξωτερικό. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εδώ. Θες να διαβάσω την είδηση από το επί του πιεστηρίου ή αργότερα?
1: Διάβασε, άντε, θα σου το δώσω.
0: Θα μου το δώσει.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε τον Νίκο Αργαβόπουλο που ένιωσε μια ενόχληση στον οπίσθιο μυριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξε πως έχει υποστεί μια διάταση σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ακολούθησε την ειδική θεραπευτική αγωγή του και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αργότερα και θα επανεκτιμάται καθημερινά.
1: Ελαφρύς τραυματισμός δεν παίζει αύριο, με λίγα λόγια.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Μόνο αυτό.
0: Okay, θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι το παλικάρι μας.
1: Ναι,
0: αύριο θα χάσει τον αγώνα, λες και εσύ. Εντάξει. Ωραία.
1: Θα επανέλθει σύντομα.
0: Θα επανέλθει σίγουρα σύντομα.
1: Λοιπόν, έχουμε σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από Μπέρκαμο, γιατί έχουμε την Πάφο να βρίσκεται εκεί με 350 φιλάθλους της πήγε.
0: Έλα,
1: η Πάφο στο Μπέρκαμο και στις γύρω περιοχές. Οι φιλιπαφίτες έρχονται μηνύματα πως βρίσκονται όχι μόνο σε Μπέρκαμο, αλλά και στα Πέριξ, στο Μιλάνο. Υπάρχουν και ωραία outlet. Έχω ενημερωθεί πως βρίσκονται εκεί αρκετοί πριν πάνε απόψε στο γήπεδο, στον Μπέρκαμο.
0: Μα θα πας για ψώνια, ρε Σιάρη.
1: Εντάξει, είναι η περιοχή
0: εκεί
1: του ψωνίσματος.
0: Βέβαια.
1: Και οπότε οι Κύπροι, όποτε ανεβαίνουν και οι Έλληνες φίλαθλοι, πάνε, κάνουν τη βόλτα τους. Άλλωστε, νομίζω η Βόρεια Ιταλία έτσι έχει αρκετούς θελκτικούς προορισμούς για ψώνια.
0: Μάλιστα.

0: Έχουμε επιστρέψει και έχουμε, όπα, πολύ θόρυβο έχουμε. Καλό μεσημεράκι, Φιτούλα Μωυσέως μας. Φιτούλα.
1: Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Θα μας ενημερώσει η Φιτούλα για τα πάντα, όπως κάνει για την Πάφο, η οποία βρίσκεται στο Πέρκαμο. Και ενημερώσαμε, Φιτούλα, τον κόσμο να ξέρει πως η Βόρεια Ιταλία είναι πάντα επίκαιρη και
0: προσφέρεται,
2: και προσφέρεται έτσι πολύ για
0: shopping therapy.
2: Ναι, για shopping therapy, οπότε βρίσκεται αρκετός κόσμος έτσι από την Πάφο, πήγε αυτές τις μέρες, λέω, και του αγώνα. Και βρίσκεται στα
1: πήγαν και Πέρκαμο. Ακόμη και σήμερα καταφθάνουν, επειδή έχει και απευθείας πτήσεις και από το αεροδρόμιο της Πάφου και από τη Λάρνακα απευθείας στο αεροδρόμιο του Πέρκαμο, οπότε είναι πολύ εύκολος προορισμός.
2: Ναι.
1: 350 παφίδες θα βρεθούν απόψε στο New Balance Arena για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η Πάφος ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της εν όψη του σημερινού αγώνα απέναντι στην Αταλάντα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Άρη και Μαρία, να πούμε ότι δύο είναι οι απουσίες για την Πάφο. Ο Κολτάρ και ο Μουμίεν Καμαλέου έμειναν στην Κύπρο. Αντιμετωπίζουν κάποιους τραυματισμούς και δεν βρέθηκαν στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι είναι πανέτοιμοι. Τους είδαμε να προπονούνται και σήμερα ο Ρικάρτο Σαπίντο απόψε θα παρατάξει το καλύτερο δυναμικό του. Όπως ανέφερε, με στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Δεν είναι το φαβορί.
2: Ναι. Περιμένουμε ναι. Περιμένουμε πως θα έχει αλλαγές ο σχηματισμός σήμερα της Πάφου σε σχέση με ό,τι είδαμε στο πρόσφατο νικηφόρο παιχνίδι με την ανόρθωση, Φιτούλα. Υπάρχουν ενδείξεις?
1: Αυτό θα το δούμε. Ο Ρικάρτο Σαπίντο διατήρησε έτσι κλειστά τα χαρτιά του.
2: Ναι.
1: Ίσως δούμε τον Μπρούνο. Πολλοί πιστεύουν να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα που στον αγώνα με την ανόρθωση πέρασε ως αλλαγή, αν θυμάσαι, Άρη, ήσουν και στο γήπεδο για την καλύψη του παιχνιδιού. Χθες στη διάσκεψη τύπου άφησε κλειστά τα χαρτιά του, ρωτήθηκε για το σχήμα που θα παρατάξει, τις σκέψεις που κάνει, δεν θέλησε να απαντήσει. Είναι όσοι παίχτες ακολούθησαν την αποστολή είναι στη διάθεσή του. Οπότε ο ίδιος θα επιλέξει σήμερα. Χθες να θέλω να πω ότι ο πτωχός απέβαλε την.
2: Χάσαμε Φιτούλα, γιατί
1: θα λέγαμε
2: Φιτούλα, από την ομάδα του. Φιτούλα μου,
0: λίγο. Φιτούλα μου να είσαι.
1: Δεν είναι το φαβορί.
2: Όπα, έχουμε.
1: Πέστε μου.
0: Φιτούλα μου, να είσαι σταθερή. Ναι, τώρα μην μπαίνεις στα καταστήματα, να είσαι σταθερή.
2: Ελά, σου πω.
1: Μαρία, είμαι εδώ, είμαι κοντά σας.
0: Εκεί, κορίτσι μου, εκεί μείνε, ναι.
1: Όπως ανέφερε, απέβαλε την πίεση από την ομάδα του. Ανέφερε ότι δεν είναι το φαβορί προφανώς απέναντι στην Αταλάντα η Πάφος. Θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και οτιδήποτε κέρδος έρθει, οποιοδήποτε βαθμός έρθει, είναι κέρδος για την Πάφο.
2: Προφανώς είναι κέρδος.
1: Να αναφέρουμε και για τον Μαουρίτσιο Σάρι. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και τις δηλώσεις του.
2: Τα είδα,
1: ο οποίος μίλησε με πολύ κολακευτικά. Πολύ κολακευτικά σχόλια για την Πάφο. Ανέφερε ότι είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι το όνομά της. Αναφέρθηκε στην ποιότητα, στους Βραζιλιάνους και στους Πορτογάλους που έχει η Πάφο στο ρόστερ της. Και φυσικά αποθέωσε τον Νταβίτ Λουίς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Τσέλσι. Όπως θυμόμαστε όλοι.
2: Ναι. Οπότε εντάξει, υπάρχει reunion με Σάρι και Νταβίτ Λουίς, αλλά.
1: Βεβαίως, μαζί πέτυχαν πολλά.
2: Ναι, και ο κόσμος της Πάφου περιμένει ανάλογη εμφάνιση με την πρόσφατη προϊστορία της Πάφου στην Ιταλία, Φιτούλα. Πάλεψε παλιότερα η Πάφος, δεν πήρε αποτελέσματα και με Γιουβέντους και με Φιωρεντίνα. Μπορεί στην τρίτη εμφάνιση της σε ιταλικό έδαφος να κάνει την έκπληξη ή θεωρείται απομακρυσμένο σενάριο?
1: Μπορεί και αυτό εύχονται όλοι. Η Πάφος έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια, όπως ανέφερες, και απέναντι στη Φιωρεντίνα που είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, παρόλο που ιτήθηκε με 3-2, και πέρσι με τη Γιουβέντους που, αν θυμάσαι, κράτησε το 0 στο ημίχρονο. Ναι. Λίγησε έτσι στα τελευταία στάδια του αγώνα, ιτήθηκε με 2-0, αλλά ήταν πολύ αξιολογή η παρουσία της και πέρσι στο Allianz. Φέτος θα πάνε με το ίδιο σκεπτικό, χωρίς άγχος, χωρίς φόβο, θα διεκδικήσουν το καλύτερο και γιατί όχι να έρθει αυτή την τρίτη φορά στην Ιταλία το βαθμολογικό κέρδος.
2: Και πλέον το
1: δηλαδή και ο ένας βαθμός είναι μεγάλη επιτυχία για την Πάφο.
2: Ναι, και πλέον το γηπεδάκι της, το New Balance, το γηπεδάκι.
0: Γηπεδάκι ακούω.
2: Γηπεδάκι για τα πλαίσια της Ιταλίας, Μαρία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 23.000 Φιτούλα το γήπεδο της.
0: Γηπεδάκι.
2: Της Αταλαντά.
1: Νομίζω και λίγο παραπάνω και αύριο νομίζω, όπως ανέφεραν, κοντά στους 20.000. Δεν είναι sold out, κοντά στους 20.000 θα είναι οι Ιταλοί.
2: Μάλιστα.
1: Που θα που θα πάνε γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα του. Okay. Θα ακουστούν όμως φυσικά και 350 παθήτε. Αυτό το πούμε.
0: Παιδιά, μπράβο. Είναι, είναι μεγάλο αριθμό. Μπράβο.
2: Είναι καλό αριθμό.
0: Καλό. Μπράβο.
2: Για μήνα Οκτώβρη στην Ιταλία.
0: Για μέσα του μήνα Οκτώβρη.
2: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
2: Εντάξει, παλιότερα πήγαν η Αταλάντα. Παλιότερα έδινε εκτός Μπέρκαμο τα παιχνίδια της τα ευρωπαϊκά. Και οι φίλοι του Απόλλωνα είχαν πάει το 18, αν δεν κάνω λάθος. Είχα πάει κι εγώ.
1: Ναι, πες μας, Άρη, ναι.
2: Μιλάζω με την εμπειρία της κάλυψης του Απόλλωνα με την Αταλάντα. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε κερδίσει η Αταλάντα 3-1 τον Απόλλωνα. Αλλά τότε στο Μαπέι Stadium. Το Μαπέι είναι του. Το Μαπέι είναι η ύδρα της Σασουόλο και δεν βρίσκεται στην περιφέρεια του Μπέρκαμο αλλά στην Ρέτζια Εμίλια, οπότε είναι σε γειτονικό, σε γειτονική πόλη αν θέλεις.
1: Okay.
2: Και τότε έκαναν το ταξίδι και δεν ήταν τόσο έδρα, λέγαν οι Ιταλοί τότε, το Μαπέι για την Αταλάντα και περιμέναν πότε θα εγκριθεί το γήπεδό τους για να επιστρέψουν στον Μπέρκαμο. Αυτό
1: ναι, είναι και ανακοινισμένο. Ναι. Τώρα είναι εδώ, οπότε θα έχουν τη στήριξη του κόσμου τους. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Φλεξάρεις.
2: Δεν φλεξάρω.
0: Φλεξάρεις.
2: Φλεξ Άρης.
1: Φλεξ. Ωραία.
2: Δεν ξέρω. Η Μαρία παίζει πάντα με τις λέξεις. Οπότε. Εντάξει, φιδούλα μου, είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν για απόψε. Και οι φίλοι της Πάφου μπορούν να δουν, όσοι είναι στην Κύπρο προφανώς, οι περισσότεροι, θα δουν το παιχνίδι τους μέσω της Cita Vision.
1: Μέσω της Cita Vision και στο Κερκίδανετ θα δουν τα πάντα.
2: Ακριβώς.
1: Και από το pre-game, από ήχο, μετά το παιχνίδι, δηλώσεις, στιγμιότυπα. Να μείνουν συντονισμένοι.
2: Τα πάντα όλα λοιπόν και με βίντεο και με απλούσιο απόϊχο από kerkida.net. Ευχαριστούμε Φιντούλα Μωυσέως για την πλήρη κάλυψη.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην Ομόνοια όμως.
0: Φυσικά. Εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Αυτή είναι ευγενής άμυλα βρε.
2: Έτσι.
0: Φιλιά πολλά.
1: Αγωνίζεται η Κύπρος. Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: χαλάρι μου.
1: Λοιπόν, λέγαμε τη Φιτούλα πως είναι η τρίτη φορά που θα παίξει η Πάφος στην Ιταλία. Η αρχή έγινε πριν από μια διετία όταν έπαιξε το Νοέμβρη του 24 στο Conference League και φιλοξενήθηκε από την Φιωρεντίνα. Ετήθηκε με το πολύ τιμητικό 3-2. Πέρσι η Πάφος αντιμετώπισε την Juventus στις 10 Δεκεμβρίου, ετήθηκε με 2-0 και φέτος παίζει στο γειτονικό Μπέρκαμο για να δούμε αν μπορέσει να στην τρίτη παρουσία της να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο απόψινο παιχνίδι με την Αταλάντα. Για την Ομόνια να πούμε πως παίζει νωρίτερα στις 7:45, ο αγώνας της Πάφου είναι στις 10, ο αγώνας της Ομόνιας στις 7:45 στο Τσέλιε εναντίον Ομόνια. Και θα δούμε και οι πράσινοι θα προσεγγίσουν, ναι, την αναμέτρηση.
0: Η Ομόνια όμως το Τσέλι πιο πολύ.
1: Το Τσέλι.
0: Δεν ξέρω, ρε Άρη, τι τσέλι, να σου πω.
1: Βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει πολύ, ε. Είναι ημικρανία, συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην πρεμιέρα της η Ομόνια όλοι θυμούνται πως κέρδισε την Θέλτα. Έτσι ξεκίνησε ιδανικά την φετινή.
0: Στο σπίτι μας.
1: Ναι, στην ΦΕΗ, στο Βασιπί. Η Τσέλι ιτήθηκε εκτός έδρας από την Λεβερκούζεν με 2-0 και θέλει να πάρει τους πρώτους βαθμούς της απόψε στο στάντιον Τσέλιε. Εκεί όπου θα φιλοξενηθούν και περίπου 500 φίλοι της Ομόνιας.
0: Μπράβο.
1: Οπότε οι οποίοι έκαναν πολλές αποστάσεις και από πολλά αεροδρόμια προσέγγισαν τη Σλοβενία. Θα έχουμε έτσι μια προσπάθεια, θα κάνουμε να πάμε τηλεφωνικό σε Σλοβενία σε λίγο μετά τις 12.30. Οπότε σου αφήνω έτσι ένα παραθυράκι έκπληξης.
0: Okay.
1: Για να περιμένουμε.
0: Αρέσει αυτά που κάνεις,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Να πούμε πως υπάρχουν έτσι και ωραίες ειδησούλες και για τις υπόλοιπες ομάδες στο kerkida.net. Να πούμε ότι εχθές είχαμε αγώνες κυπέλου, 2 στις 3 παίχτηκαν. Γιατί
0: δεν παίχτηκε η τρίτη, θες να μας πεις?
1: Έπεσε ένας κεραυνός κοντά στο γήπεδο.
0: Όπως
1: ήταν τα καιρικά φαινόμενα.
0: Σύνηθες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Τα καιρικά φαινόμενα δεν ήταν καλά σε όλη την Κύπρο χτες. Υπήρχε και πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Περιστερώνα έπεσε ένας κεραυνός κοντά στον έναν από τους 4 πυλώνες. Και αυτός και πολλά καλώδια επηρεάστηκαν στα πέριξη του γηπέδου.
0: Όλοι μάλιστα, καλά όμως,
1: Ναι, όλοι
0: ωραία.
1: Καλά. Αλλά όμως επηρεάστηκαν πολύ και οι κάμερες της αστυνομίας και η ηλεκτροδότηση γενικότερα στο γήπεδο.
0: Και της γύρω περιοχής, φαντάζομαι. Ναι.
1: Οπότε υπήρχε θέμα εχθές και οι άνθρωποι της εκεί του γηπέδου, όχι μόνο της Δόξας και της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία φιλοξενείται από αυτό το γήπεδο, θα προσπαθήσουν μέχρι το Σαββατοκυριακό να φτιάξουν τα θέματα ηλεκτροδότησης, γιατί έχουμε και αγώνα το Σάββατο της Δόξας Κατοκοπιάς και την Κυριακή παίζει η Ομόνια 29 Μαΐου με την ομάδα της Ανόρθωσης. Έτσι δεν μπορεί να αναβληθεί και να παιχτεί σήμερα το ορισμένο για χτες παιχνίδι της Ομόνιας 29 Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Στις αναμετρήσεις που παίχτηκαν χτες, η Ένωση Νέων Κρασάβα απέκλεισε τον Σπάρτακο με 2-0 στην Λάρνακα.
0: Είμαστε γορλίδες, είναι που βγάλαμε τον Χριστό.
1: Είδες. Και ο Άρης κέρδισε με 4-0 τον Εθνικό Άχνας. Αυτά ήταν τα δύο αποτελέσματα. Οπότε έχουμε τις πρώτες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση κυπέλλου. Αυτές είναι ο Άρης Λεμεσού και η Ένωση Νέων Ύψωνα. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Λοιπόν, για τον Απόλλωνα μπορούμε να πούμε, γιατί εκτός από τον Γκόλτσον θα υπάρξει ακόμα μια
1: επιστροφή,
0: σημαντική
1: ενισχύεται,
0: επιστροφή.
1: Ενισχύεται ο κύριος Λοσάδα, τα φίλια μας στο
0: στήλμα. Ναι. Ναι. Η απουσία του Ιβάν Λιούμπιτς πλέον φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν, καθώς θα επιστρέψει στην μεσαία γραμμή και λογίζεται ως βασικός ο αυστριακός μέσος, οπότε μπορεί να επηρεάσει θετικά η επιστροφή του το πλάνο του Ερνάν Λοσάδα και ενδεχομένως θα τον δούμε με τη Νέα Σαλαμίνα να είναι βασικός και μιας και μιλούμε για αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα, να πούμε πως και η Ερυθρόλευκη ομάδα έκανε έκκληση στους φιλάθλους της να βρίσκονται στις κερκίδες του Αλφαμέγανα για να υποστηρίξουν την ομάδα. 90 λεπτά φωνή, πάθος και στήριξη, λέει το σχετικό post της Νέας Σαλαμίνας, που θέλει το κοινό της στο πλευρό της ώστε να είναι ακόμη πιο δυνατή και αυτή τη φορά να συλλέξει βάθμους, κάτι που δεν πέτυχε στο τελευταίο της παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Choice.

0: εξαιρετική αυτή η διασκευή, μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, πριν να πάμε σε break, Μαρία, να πούμε πως εντείνονται οι διεργασίες και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις εξελίξεις για την αλλαγή διοικητικού πλάνου, και φαίνεται πως οι νομικοί σύμβουλοι των εταιριών που συνεργάζεται ο Σαβασλιασής έκαναν έτσι συνάντηση με τους διοικούντες του ΑΠΟΕΛ σε σωματείο και εταιρεία, οπότε και εκεί αναμένονται να έχουμε εξελίξεις για να δούμε την επόμενη μέρα πλέον στους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Για την Ομόνοια θα πούμε μετά το break. Είπαμε θα προσπαθήσουμε να πάμε στη Σλοβενία.
0: Θα πάμε στη Σλοβενία, ναι, ναι.
1: Έτσι, εμείς
0: καιρό επιτρέποντος πάντα.
1: Εμείς νοητικά, πάντως είδα πολύ έτσι από τις φωτογραφίες που βλέπω από Σλοβενία.
0: Ναι, για πες.
1: Βλέπω έτσι πολύ κρύο.
0: Είναι εκεί κάνει περισσότερο.
1: Εσύ θα ήθελες και γάτια, για την σίγουρα.
0: Εγώ θα ήθελα γενικότερα να είμαι εκεί, γιατί ξέρεις πως μπορεί να κρυώνω πάντα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το κρύο. Ναι. Οπότε και ο χθεσινός εμένα καιρός μου φτιάξε πάρα πολύ τη διάθεση. Αλλά ναι, θα.
1: Αντιθέτως με τον υπόλοιπο κόσμο που θέλει περισσότερο καλοκαίρι.
0: Ρε παιδιά, να θέλουμε το καλοκαίρι, αλλά να θέλουμε το καλοκαίρι το φυσιολογικό. Εδώ είναι και λιγάκι κολαστήριο και κατά ψέματα.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Συμφωνούμε.
0: Οπότε θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Νομίζω καιρού επιτρέποντος.
1: Καιρού επιτρέποντος θα πάμε.
0: Θα
1: ναι.
0: τα καταφέρουμε, ναι. Εντάξει. Για να δούμε.

0: κόσμος διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage.

3 το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

0: κερκίδα ο Νέαρ, Choice FM 98.2 104.3 και choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Θα είμαστε μαζί άλλη μισή ωρίτσα με όλη την αθλητική φυσικά επικαιρότητα, με Αρκυριάκου πάντα. Και όχι μόνο, δεν είμαστε μόνοι πια.
1: Ναι, θα βάλουμε στην παρέα μας, είπαμε, μέσω Σλοβενίας θα πάμε να καλημερίσουμε εκεί. Είναι μια ώρα πίσω το Τσέλια και η Λουμπλιάνα. Θα μας πει ο Κυριάκος, που είναι και ακροατής μας, πού είναι έτσι με την παρέα του, για να μπορέσουμε έτσι να πιάσουμε και εμείς κλίμα από Σλοβενία.
0: Κυριάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, καλό.
2: Παγωμένη η Λουμπλιάνα.
0: Κρυώνεις, Κυριάκο μου?
2: Παρά από την Κύπρο, εννοείται.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν είναι και μέτρο σύγκρισης.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, σε πήραμε να μας τα πεις όλα, χαρτί και καλαμάρι.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε το διπορικό. Πώς κατέληξε η παρέα, μια παρέα από την Λευκοσία, Κυριακό, να βρίσκεται στο
2: ακριβώς άρι μου.
0: Μας αρέσει το παρεϊστικό πάρα πολύ και θέλαμε να το περάσουμε αυτό. Θέλουμε το vibe όλο.
2: Ξεκινήσαμε πια με Αθήνα, από Αθήνα Βενετία και οδικός Λουμπλιάνα. Σε λίγο φτάνουμε τη Σέλη.
1: Οδικός Βενετία Λουμπλιάνα, πώς είναι η διαδρομή? Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Έναν τρίωρο.
1: Τρίωρο γεμάτο πράσινο.
2: Αυτοκινόδρομος πράσινο, αρκετό κρύο.
1: Μάλιστα. Ωραία όμως. Ωραία μέρη. Ωραία τοπία, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Ειδικά τώρα που ξημέρωσαν και θωρείς ακριβώς πώς είναι η πόλη.
0: Ωραία. Κάνατε το road trip σας δηλαδή. Ωραία, μ' αρέσει αυτό το bromance, αυτό το ταξιδάκι.
2: Ναι.
0: Είδατε τα πράσινα σας λες, άρα μπήκατε ήδη και στο
2: φορούμε και τα πράσινα, δεν
0: και τα πράσινα. Χρωματική διάθεση, αυτό ακριβώς, ναι.
1: Οπότε είναι σε καλή διάθεση η ομάδα, η παρέα.
0: Ναι.
1: Και θα καταλήξετε από Λουμπλιάνα σε Τσέλιε. Πόση αποστάση είναι?
2: Το μεσημέρι, περίπου μια ώρα.
1: Περίπου μια ώρα, οδικός, προφανώς.
2: Οδικός, ναι. Το καλό δεν θέλουν να γνωρίζουν όλοι ότι παίζει η Ομόνια με τη Τσέλια.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε ανοίγουν και οι πύλες, ανοίγουν και οι πλατείες. Και θα μαζευτείτε σε πλατεία προφανώς, κάπως έτσι γίνεται. Υπήρξε έτσι και μια ανακοίνωση από την επισήμη Ομόνια για να μαζευτεί ο κόσμος. Περίπου 500 άτομα είναι, έτσι, Κυριακό?
2: Ναι, αργού μου. 500 άτομα περίπου. Από ό,τι φαίνεται, αρκετό κόσμο. Μα κάπου τζαμέ, νομίζω.
0: Μπράβο. Άρα ανοίγουν οι πόρτες εκεί.
1: Εντάξει, όπου πηγαίνει. Είστε... Να σου πω, όπου πηγαίνει ο αθλητικός τουρισμός και οι μικρές επιχειρήσεις δουλεύουν.
0: Μ' αρέσει.
1: Δουλεύουν έτσι και τα εστιατόρια περισσότερο. Και γενικότερα.
2: Η Ολυμπία Λουμπλιάνα είναι αντίπαλη με τη Σελία. Στη Λουμπλιάνα βλέπουν και καλύτερα.
1: Σας λέω και καλύτερα, έτσι. Σας λένε, ας πούμε.
0: Ο εχθρός του εχθρού μου.
2: Ναι, ο
1: καλύτερος μου φίλος. Οπότε, τι ώρα μαζεύεστε? 7:45 το παιχνίδι, Κυριακό. Τι ώρα μαζεύετε η παρέα?
2: 6:45 δάμε. 5:15 ώρα Κύπρου ξεκινά μια πορεία στο γήπεδο.
1: Άρα, πολύ ωραία.
2: Ο κόσμος, ναι, ασφάλεια, λόγω και αστυνομία, το ξέρω, πανούλοι μαζί. Θεωρώ θα είμαστε εντάξει, μα καταφέρουμε και ο διπλό.
1: Εντάξει.
0: Είστε αισιόδοξοι?
2: Ναι, πολλά. Μαγάρι να βγει όμως.
0: Θα βγει.
2: Ήμασταν καλές φορές.
0: Πας καλά, παιδί μου, πήγατε από την Αθήνα Βενετία. Από τη Βενετία Λιουμπλιάνα και μου λες θα βγει.
2: Πρέπει.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχουν θετικά vibe πάντα. Κυριάκο, πώς περιμένεις σήμερα να κατέβει ο Μπέρκ? Πώς θα παραταξεί την Ομόνια?
2: Ναι, άρα μου θεωρώ Μπέρκ να δείξει όχι συντηρητικά, όχι αμυντικά, θα προσέξει λίγο.
1: Εντάξει, να σου πω γιατί.
2: Ακούμε και εμείς ζαμε. Θεωρώ ότι να το αντιμετωπίσει κανονικά, νομίζω να πάει για νίκη.
1: Ναι, γιατί στο παρελθόν είδαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια να θυσιάζονται γιατί υπήρχαν πιο δυνατά παιχνίδια στο εγχώριο πρωτάθλημα.
2: Ναι. Θεωρείς πως
1: σίγουρα,
2: φέτος... Ναι. Είναι μεγάλη ευκαιρία κολλής δεύτερο τριποντό. Επειδή δηλαδή μετά είναι πολλά δύσκολες ομάδες.
1: Επειδή ήρθε και η νίκη στην πρεμιέρα με τη Θέλτα, είναι ένα κίνητρο να ξεκινήσει με 2-2. Αν έρθει σήμερα νίκη, η Ομόνια μπορεί να βλέπει πώς θα συνεχίσει και μετά τα Χριστούγεννα έτσι να αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και είναι μεγάλο δέλεαρ και για τον Μπέρκ και για το ιστορικό υποβάθρο της ομάδας. Θεωρείς πως σήμερα θα γίνουν ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με όσα συνηθίσαμε από τον Νορβηγό παλιότερα?
2: Το ερωτηματικό νομίζω είναι ο Μπράουερ, νομίζω σίγουρα Φαβιάνο επιστρέφει. Θεωρώ θα είναι η ίδια εντεκάδα που παράταξε την τελευταία.
1: Μάλιστα. Εγώ βλέπω λίγες διαφοροποιήσεις. Ποτέ δεν έπαιξε ο Μπέρκ όπως σκέφτεται.
2: Ας πω αν είσαι σίγουρος ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν να σου πω.
0: Είναι ποτέ, αυτό που λέμε, μην τους αφήσεις να ξέρουν την επόμενη σου κίνηση.
1: Μπράβο. Ο Μπέρκ είναι, ποτέ δεν επιβεβαιώνει τους ρεπόρτερ της Ομόνιας. Το ένα, το σίγουρο.
0: Καλά σας
1: το δεύτερο είναι πως πάντα έχει αυτό το know-how, ξέρεις, να προσεγγίζει μια αναμέτρηση χωρίς να ξέρεις εσύ αν.

0: Όλοι οι παίχτες θα παίξουν τη θέση τους. Οπότε...
1: 100%.
0: Και αυτό είναι ένας γρίφος για τον Νορβηγό προπονητή που μέχρι στιγμής θεωρώ πως είναι και από τους σημαντικότερους παράγοντες που η Ομόνια πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Κυριάκο, τι μπορούμε να αφαιρούμε άλλο για τη σημερινή παρουσία των Κύπριων οπαδών στην Σλοβενία?
1: Ναι, μου θεωρώ ότι εντάξει, γιατί είσαι μακριά. Το ασύμω τότε μακριά αρκετές που το γήπεδο, το μόνο μας δύσκολο. Η χώρα είναι ωραία, το σύγχρονο είπαμε θετικό vibe.
0: Το δεδομένο δεν θα είναι το κλουβί της Τσέλιε. Θα είναι της Ριέκα, θέλω να πω, ναι.
2: Εγώ θέλω, Κυριάκο μου, αν θες φυσικά πάντα και αν δεν σου κάνει κόπο, θα ήθελα εδώ στο Viper να μας στείλεις φωτογραφικό υλικό.
0: Έτσι
2: και,
0: ας ζηλέψει η Μαρία περισσότερο.
2: Και από την ομάδα σας εκεί μαζευτήκατε εσείς η παρελίτσα που πήγατε road trip, αλλά γενικότερα, αν μπορείς να μας στείλεις λίγο φωτογραφικό υλικό, θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να μας μεταφέρεις περισσότερο το κλίμα. Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
2: Τέλειο.
0: Να τον αφήσουμε να περάσει ωραία.
2: Αν θες να μας φέρεις και κάποιο δώρο επίσης, επίσης καλοδεχούμε. Τι θες τώρα εσύ?
1: Ένα μαγνητάκι θα το έχετε και
2: εσύ. Μαγνητάκι, δεν το κάνω το μαγνητάκι.
0: Φέρε κάποια μπύρα.
1: Ο Άρης δεν μπορεί να το πάρω μαζί μου.
2: Εμένα όχι, κατάλαβε. Πάλι εγώ, πάλι κουβά.
1: Αφού είναι μπρόμα, είναι μπρόμα.
2: Αφού είναι μπρόμα, ωραία, πάρ' τον Άρη, φέρουμε εμένα τη σοκολάτα.
0: Λοιπόν, Κυριάκο μου, καλά περνάτε.
1: Καλή
2: τύχη με την νίκη.
0: Και με την νίκη απόψε.
2: Φιλιά, φιλιά.

0: Λοιπόν, πλούσια δραστηριότητα σήμερα από αγώνες Europa League και Conference. Να τους αναφέρουμε εντάχει. Στις 7.45 στην Ολλανδία η Αλκμάρ φιλοξενεί την Χάπουελ Μπέρσεβα. Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 7.45. Επίσης τα παιχνίδια Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Τσέλι Ομόνια είναι οι αγώνες που παίζουν στις 7.45, όπως και το Σάλσμπουργκ Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ, το Ρένσε Σάντερλαντ, Ούνιον Σεν Ζιλουάζ με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και στις 10 Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Σέλτα Γιουβέντους, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν, Χόφενχάιμ Μπεσίχτας, Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενίας, η Μαρσέη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, Νέκνα Ιμέγγεν Λεύσκη Σόφιας και φυσικά η έξοδος του Όφη. Ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη στην έδρα της Ρεν, στην Βόρεια Γαλλία.
1: Τίποτα, κανένα παιχνίδι, τίποτα δεν έχετε να δείτε απόψε.
0: Ναι, να σου πω τα Conference, γιατί δεν είναι μόνο το Europa.
1: Όχι βέβαια.
0: Σε 7.45 για το Conference League, λοιπόν, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Εγνατία Μίτζιλαντ, Λουγκάνο Έρυθρος Αστέρας, Γάνδη Άρχους, Χάιντουξ Πλήτ Άγιαξ, Κούψ με την Τράμζοσπορ, Μιάλμπι Ίντερ Εστάλδες, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκας στις 7.45, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι, Ουνιβερσιτεία Κραϊόβα Χετάφε, η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Πάφο, το είπαμε νωρίτερα, Μπραν Λίνκολν, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκύρης, Κοπενχάγη Μπράγα, Φράιμπουργκ Γιάπλονετς, Χάρτς Νόρτζελαντ, Σεν Τρίντεν Ιμπέρια και Τβέντε Τούν.
1: Όπως τα ακούω έτσι ενωμένα μικρά.
0: Πες
1: όλα. Διαβάρεις τη γλώσσα μιλάει. Αν έχεις το θέλος.
0: Ένα λεπτό. Είδες που μαθαίνεις νέες προτάσεις και λέξεις.
1: Ούρσουμιάν, Αταλάντα, Πάβος, Μπραν, Νίκον, Μπραν, Μπράιτον, Κάουνος, Αλγύρες, Κόπενχάγη, Μπράγα, Πράβε. Ναι, εγώ εδώ κουνάω κεφάλι. Αλλά όταν περνάς ισπανική ομάδα, δεν σου φεύγει το αξάντ. Εκεί μένει το αξάντ, μπράβο.
0: Το έχουμε ρε το ισπανικό.
1: Είναι να μην το έχεις φίλε, ναι αυτό, βγήκες από την τηλενουβέλα εσύ.
0: Γκράντε παρτίδο η παρεμάς.
1: Ορίστε παιδιά, ο Αγουαθήλ. Έτοιμος. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά τα σημερινά.
1: Αυτά μόνο τα
0: είναι
1: λίγα.
0: Είναι λίγα.
1: Όχι, παιδιά. Άρτος και θεάματα. Πολλά είναι. Επιστρέφουμε με έξαλλες ανακοινώσεις από τον Ντόρση χθες.
0: Δεν θέλεις να πάμε για Champions League να πούμε χθες τι έγινε.
1: Μα ερώτησε, μου λες όχι, είναι λίγα και τώρα μου λες όχι.
0: Σου είπα τα χθεσινά.
1: Και πες μου τα λέμε τον ίδιο ρυθμό.
0: Ένα λεπτό. Δώσ' μου λίγο.
1: Ναι, να σου δώσω, θες να βάλω τραγουδί. Έλα, γόρι μου.
2: Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Λοιπόν, χτες είχαμε γεμάτη από γκολ αγωνιστική, η δεύτερη μέρα αγώνων στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, Μαρία, στην Αγγλία. Έπαιζε στο Λονδίνο το παιχνίδι της με την Shakhtar Donetsk.
1: Αχ, θα λυπήθηκε ο detective μου.
0: Ποιος από όλους?
1: Ο Ενς Βεντούρης.
0: Ο Ενς Βεντούρης, ναι. Όχι, λάθος πήγες. Ο Ενς Βεντούρης είναι στην... Απόψε θα έχει τα πέξη ομάδα.
1: Ναι, συγγνώμη. ΑΕΚ, άκουσα αμέσως...
0: Η Μικρανία.
1: Μικρανία είναι έσχος, αλλά ακούσα ΑΕΚ, σκέφτεσαι Βεντούρης.
0: Όχι.
1: Είναι ΑΕΚ Αθηνών, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει και όχι μόνο δεν κέρδισε, έχασε από την Shakhtar Donetsk σε ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν περίπου 10.000 φίλοι της στις κερκίδες. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγαλύτερη εκδρομή για τους φιλάθλους της ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδανικό, με την ΑΕΚ να προηγείται αλλά να δέχεται ακολούθως την ισοφάριση με πέναλτι σε μικρό χρονικό πλαίσιο στο πρώτο ημίχρονο και δύο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα με τη Shakhtar. Οι Ουκρανοί πανηγύρισαν την νίκη. Στα άλλα μεγάλα παιχνίδια που είχαμε χτες, η Paris Saint-Germain κέρδισε την Manchester City στην έδρα της. 4-2 το τελικό αποτέλεσμα για τους Παριζιάνους.
1: Αυτή πετάει, δηλαδή. Ναι, θέλει να διεκδικήσει τίτλο και εννοείται. Το θέλει και πολύ μας.
0: Εννοείται. Ναι. Η Λίβερπουλ πέρασε εύκολα από την Αυστρία, κέρδισε τη Λάσκ με 6-3.
1: Τι εύκολα, την ίσο... ναι.
0: Σε αγώνα τάβλη. Με τον Μπαρκολά να πετυχαίνει τη χατρίκ, πρώην άσο της Paris Saint-Germain. Στη Ρώμη η Ρεάλ έκανε μια σπουδαία ανατροπή. Η Ρώμα κέρδιζε μέχρι τα τελευταία στάδια του αγώνα με 3-1. Η Ρεάλ ανέτρεψε αυτό το αποτέλεσμα, το έκανε 4-3 στο φινάλε. Η ομάδα του Μουρίνιο, έτσι, ο Μουρίνιο βασικά πλήγωσε την πρώην ομάδα του. Την ίδια ώρα η Άστον Βίλα διέλυε την Φενέρμπαξη στο Βίλα Πάρκ στην Αγγλία με 6-0. Η Φέγενορντ νωρίτερα σε ένα γεμάτο παιχνίδι επιθετικά κέρδισε την Κόμο με 3-2. Και σημαντικές νίκες πήραν επίσης η Μπέτις, κέρδισε 3-2 με ανατροπή την Πόρτο. Η Μπόντο Γκλιμπτ κάνει την έκπληξη της βραδιάς, κέρδισε την Μπορούσια Ντόρτμουντ με 1-0.
1: Ενώ Μπορούσια η άλλη να κερδίσει.
0: Μπορούσια, ναι. Και η Στουτκάρδη κέρδισε με 3-0 την Σλοβάν Μπρατισλάβας στην όμορφη Μπρατισλάβα.
1: Μάλιστα. Δεν μου τα είπες το ίδιο γρήγορα όμως.
0: Εντάξει, τους είπα πιο αργά για να μην τα.
1: Για να μπας και καταλάβεις τίποτα. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Παιδιά, είδε η Μαρία την είδηση με τον επιθετικό του Άρη, τον Junior Εφαγγέ. Και λες και ήταν ο γάτος της, οπότε αυτή ήταν η εντύπωση που πήρα μόλις είδε τον Εφαγγέ.
1: Μα πόσο γλυκούλης είναι. Πάντως, ο Εφαγγέ έβαλε δύο τέρματα, έφαγε.
0: Τι εννοείς?
1: He ate. Πήγε πολύ καλά.
0: Πήγε πολύ καλά, είναι μόλις 22 ετών.
1: Ρε, τι μικρούλη.
0: Είναι ένα από τα παιδιά που έχουν προοπτική εξέλιξη στον Άρη. Αυτό τόνισε και στην πρόσφατη Super Monday ο Νικόλας Μαρτίδης, ο οποίος είναι ο φιλοξενούμενος του φίλου σου, του Φώτη του Μιλτιάδους.
1: Φωτούλη, τα φιλιά μας.
0: Λοιπόν, και ο Junior Εφαγγέ λοιπόν έχει πετύχει δύο γκολ προχτές στο τελευταίο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό, στη νίκη του Άρη, που ήταν και η πρώτη της ελαφράς ταξιαρχίας στο Αλφαμέγα.
1: Είναι ένα από τα μικρά.
0: Στο Γάσιπί, διορθώνω.
1: Είναι ένα από τα μικρά αυτά του Άρη που λέγαμε.
0: Ναι, έχουν φύγει από τον πιαγωγείο, έχουν βγάλει την πιπίλα τους και πλέον παίζουν και μάλιστα παίζουν με πολύ καλή προοπτική. Έχει 5 γκολ στο πρωτάθλημα από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Junior Rudy Εφαγγέ. Οπότε είναι από τους παίχτες που κάποιος διαπιστώνει πως έχουν έτσι μέλλον. Στα 22 του χρόνια είναι από τις, όχι, δεν θα μπορείς να πεις είναι από τις εκλάμψεις του Άρη το τελευταίο διάστημα. Είδαμε πως και πέρσι που έπαιρνε χρόνο ήταν παίχτης που έβρισκε εύκολα δίχτυα. Φέτος με μεγαλύτερη συχνότητα και είναι ένα από τα παιδιά που αξίζουν να βλέπεις στην ομάδα του Άρη Λεμεσού.
1: Μπράβο στο μικρό. Θα μιλήσουμε και λίγα για.
0: Θέλεις να πεις και για το φίλο τον Ντόρση, το ξέρω.
1: Κάτι. Εντάξει, ήταν μεγάλο μπαμ αυτό που γίνεται χθες. Γιατί έγινε και έτσι λίγο ενδόμηχα, λίγο το έκανε. Τα ξαφνικά είχαμε μια ανακοίνωση. Αν δεν με θέλετε, να μην με έχετε, διώχτε με. Κάπως έτσι ήταν λίγο
0: εσύ,
1: η περίληψη.
0: Πες με εσύ που είσαι τρίτη, πώς την.
1: Κοίτα, καταρχάς εγώ.
0: Πώς την αξιολογείς.
1: Εγώ είμαι πολύ επαναστατική φιγούρα. Οπότε αυτό το είδα λίγο επαναστατικό όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν πράγματι δεν περνάει καλά και υπάρχει πρόβλημα.
0: Και κατεβάζει τα μούτρα του.
1: Δεν ξέρω αν τα κατέβασε τα μούτρα του.
0: Έτσι,
1: είναι μέθοδος Κριστιανό.
0: Έλα λεπτό.
1: Ναι.
0: Έλα λεπτό. Κερδίζει την Βαλένθια με μια ιστορική ανατροπή. Όλοι πανηγυρίζουν και τα μούτρα του Ντόρσε είναι λες και.
1: Όμως ο κύριος ισχυρίζεται.
0: Πέθανε ο γάτος του, ας πούμε.
1: Μην λες, για γαντιά σε με.
0: Γι' αυτό το λέω, για να φύγει το επαναστατικό από την φάτσα.
1: Κάτι χτύπησε συνέστημα. Να σου πω όμως, ο Ντόρση ισχυρίζεται ότι δεν έχει αρκετό αγωνιστικό χρόνο. Άρα εκεί πάτησε και λέει: αν δεν με θέλετε, παιδιά, και δεν σας κάνω, διώχτε με.
0: Εσύ έτσι το βλέπεις.
1: Έτσι το διάβασα, αγόρι μου. Δεν είναι εγώ το είδα. Έτσι το διάβασα.
0: Είναι εντελώς άκομψο.
1: Άκομψο ήταν, συμφωνώ απόλυτα.
0: Για έναν καλαθοσφαιριστή που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, να βγαίνει μετά από μια μεγάλη νίκη της ομάδας του και να λέει πως παίζω λίγο και με χρησιμοποιεί λίγο προπονητής μου. Να πας να το πεις, κύριε. Είσαι επαγγελματίας προπονητής. Είσαι επαγγελματίας παίχτης. Πας και μιλάς ή μιλάς με τη διοίκηση. Και τα βρίσκεις.
1: Θεωρείς ότι δεν μίλησαν? Ότι ήταν αυτό το πρώτο βήμα του Ντόρση? Εγώ θεωρώ ότι όχι. Δεν ξέρω. Αλλά
0: να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω πως πλέον το επαγγελματικό μπάσκετ και δει στην Ελλάδα έχει πάει αλλού. Από τη στιγμή παίζονται εκατομμύρια, Μαρία, και ξέρει πως ο Ντόρση ανά πάσα στιγμή βρίσκει ένα συμβόλαιο ή του έχει προταθεί ή έχει συζητήσει
1: αφού
0: ένα συμβόλαιο τεράστιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και όταν έχει 4 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και περιμένει ο Μιστακίδης, έλα Ντόρση μου, αμέσως τα έχει τα 4 γιατί μένει στο Ολυμπιακό με κάτω από 2.
1: Άρα ο Ντόρζε είναι πια στιγνός επιχειρηματίας. Δεν συμπεριφέρεται σαν μπασκετμπολίστας.
0: Ναι. Και το
1: δεν
0: άλλο το άκουσα.
1: Και
0: για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που το βλέπουν έτσι και πιο ρομαντικά, βλέπουν έναν παίχτη όπως και ο Γόκαπ το καλοκαίρι που,
1: το
0: μπορούσε,
1: ναι.
0: που μπορούσε κάλλιστα να πάει στη διοίκηση και να τους πει: παιδιά, θέλω να φύγω. Ορίστε, κύριε, πάρ το συμβόλαιο σου και φύγε.
1: Μήπως η διοίκηση θέλει να φύγει, αυτό λέω.
0: Με γιατί να το θέλει να φύγει?
1: Αν δεν το χρησιμοποιείς, μήπως θες να τον διώξεις? Με τρόπο λέω. Ρωτώ, δεν παίρνω θέση, ρωτώ.
0: Εντάξει, εγώ επειδή παίρνω θέση.
1: Ναι, δεν ξέρω και δεν παίρνω.
0: Εντάξει, ναι, αυτό εγώ παίρνω θέση γιατί ξέρω και κάποια πράγματα που.
1: Πες τα, αγόρι μου.
0: Ξέρω και τις προτάσεις που έγιναν στον Ντόρση σε αυτό το διάστημα. Μπορούσε να πει, κύριε, δεν μου φτάνουν αυτά τα 3 εκατομμύρια, είναι πολύ λίγα.
1: Πού τα πάω στα
0: 4. Και πάω στα 4 για να βρω κάτι καλύτερο.
1: Ωραία.
0: Ναι,
1: σεβαστό.
0: Σεβαστό είναι να το πεις σωστά και κύριε Αντρίγκια.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Μήπως υπάρχει κάποια τραπέζι, ρήτρα που δεν σπάει το συμβόλαιο?
0: Όχι, δεν υπάρχει ρήτρα. Απλώς υπάρχει συμβόλαιο που δεν σπάει ως το καλοκαίρι. Για να σπάσει το συμβόλαιο πρέπει να έρθει η άλλη ομάδα να πληρώσει.
1: Ο ΠΑΟΚ, να μιλάμε τα πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί να είναι
0: ο ΠΑΟΚ χωρίς κάπα.
1: Μα εμείς τον θέλαμε, το έχουμε πει έτσι. Δεν ξέρω αν τα σκάμε όμως εμείς αυτά τα χρήματα.
0: Εσείς είσαστε δίκης του ΠΑΟΚ χωρίς κάπα?
1: Ναι. Μακάρι να είχα τα λεφτά τους, αγαπητοί. Και το συζητούσαμε τόσο η Μανάρη. Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, οπότε κάπως έτσι γίνονται οι εξηγήσεις και κάπως έτσι και ο Ντόρσεϊ θα μπορούσε να γίνει. Να μην κλαψούριζε, αν θέλει, στα social media και να πάει κύριος να συζητήσει με τη διοίκηση και να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Η διοίκηση απάντησε.
0: Η διοίκηση τον έστειλε στον Πειραιά.
1: Τον έστειλε σπιτάκι. Ναι. Ένα και όμως, ένα κάνουν δύο.
0: Ένα λεπτό. Δεν είναι σωστή προσέγγιση.
1: Φυσικά.
0: Όταν, εκεί συμφωνώ. Όταν εσύ είσαι υπάλληλος, μπορείς να σηκωθείς αυτή την ώρα να πεις, να έρθεις ας πούμε να πεις, εντάξει, φεύγω, δεν μου δίνετε τόσα. Τα συζήτησες.
1: Αν τα ζητούσα 100 φορές και δεν μου τα έδιναν, μπορεί να κάνω την επανάσταση. Δεν ξέρω, φίλε. Θέλω να μάθω όλο το παρασκήνιο.
0: Εντάξει, αλλά είσαι πλέον είσαι επαγγελματίας και μιλάμε.
1: Εγώ είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι, δεν μιλάμε για 1000 και 2000 ευρώ. Μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί,
1: εγώ νομίζω ότι βάζεσαι στο χρόνο τον αγωνιστικό και μετά.
0: Μα ποιο χρόνο αγωνιστικό, όταν έπαιξε δύο.
1: Παιδιά, στηρίζω εγώ Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Όχι. Αλλά εγώ σου λέω όλα τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να σου πει κάλλιστα, κύριε Ντόρσεϊ, έπαιξε 2 δεκάλεπτα με τη Βαλέ. Έσπασε τα καλάθια, έκανες μόνο λάθη, δεν έκανες άμυνα τίποτα και αυτό κάθισε στον πάγκο. Αυτό είναι.
1: Καλά,
0: αυτό
1: είναι κακό παιχνίδι. Δεν είναι άξιο να τιμωρήσει ένα παιχνίδι.
0: Ναι, δεν είναι ένα κακό. Ναι. Είναι πολλά κακά.
1: Okay, εντάξει, μάλιστα. Ωραία, μας κάλει. Οπότε τον έστειλε σπιτάκι του.
0: Και είναι στον
1: Πειραιά. Παιδί του
0: Πειραιά. Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να είχα ένα, δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
0: Μικρό λιμπανάκι.
1: Πάντως τα ρεπορτάζ μας, λένε εδώ ο ανταποκριτής μας εξ Αθηνών, Άλεξ, τα ρεπορτάζ λένε ότι δύσκολα θα συνεχίσουν μαζί. Έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ωραία. Και κάπου εδώ χωρίζουν και οι δικοί μας οι δρόμοι. Με τα κροατόπουλά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά.
0: Μας έλεξες και σήμερα.
1: Ναι, σφύριξα και έλεξες, Άρη μου. Εντάξει. Όχι εσύ, αγόρι μου, εσύ ποτέ. Εσύ πρώτη θέση στην καρδιά μου. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φανταστική συντροφιά. Μένετε συντονισμένοι Choice FM. 104.3.98.2 Best Music in Town, παιδιά, το ξέρετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 μεσημεράκι με τον φανταστικό Άρη Κυριακού.
0: Και τη Μαρία Παπακώστα. Καλό υπόλοιπο. Καλά να περνάτε. Καλή θέαση, καλή ακρόαση. Και μείνετε στην παρέα μας. Υπάρχουν πολλά κλικ που αξίζουν στο kerkida.net.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
4: Εγώ φαίνομαι.
3: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
0: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25-32-22-25. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Έχεις πονόλαιμο, στραμπέν και πονόλαιμος 0. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλαιμο χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλαιμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Stoiximan, McDonald's Κύπρου, Petrolina, Aegean. Χορηγός τηλεπικοινωνιών CableNet.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τώρα είναι δύο. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος. Σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant, Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
10: Clubbins, old and new, this one is for you. Sundays.

0: αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός ενωμένο ένα φαρμακεία Κύπρου.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα στον Joyce, Pick Up Time, με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
7: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
8: Joyce FM 104.7.

Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου. Τι μου κάνετε σήμερα? Είμαι μόνη μου στο στούντιο. Το Λινάκι μου λείπει. Είναι στην Αθήνα. Πήγε διακοπούλες. Το έχει κάνει ορισμένο το κορίτσι μου. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ. Pick up time 3 με 5 στον Choice FM. Σήμερα είμαι μόνη μου στο στούντιο, όπως σας είπα, και θέλω να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά. Λίγο. Τι έγινε, παιδιά, χθες? Τι ζήσαμε πάλι σε αυτόν εδώ τον τόπο? Είπαμε να βρέξει λίγο, να δροσιστούμε, να αλλάξει λίγο αυτός ο καιρός, αλλά πάλι γέμισαν οι δρόμοι με νερό, πλημμύρισαν, διακοπές ρεύματος, εγκλωβισμένοι οδηγοί, μέχρι και 6 τουρίστες, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το φαράγγι του Άβακα. Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε κάτι, ότι εδώ στην Κύπρο έχουμε καταφέρει το εξής μοναδικό, παιδιά. Το καλοκαίρι παρακαλάμε να βρέξει και τον χειμώνα μόλις βρέξει παρακαλάμε να σταματήσει. Βέβαια, να το πω αυτό, χθες είχαμε πραγματικά έντονα φαινόμενα, αλλά μήπως πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους και τις υποδομές σε αυτόν εδώ τον τόπο? Γιατί κάθε φορά που ανοίγουν οι ουρανοί, ανοίγει μαζί τους και ένας κατάλογος με προβλήματα. Μεγάλος κατάλογος με προβλήματα, τα ξέρετε. Και δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουμε πάρα πολλά. Θα βγάλουμε και το Ελενάκι μας στον αέρα. Θα μιλήσουμε για πράγματα που μας απασχολούν. Θα μάθουμε απίστευτες ειδήσεις. Έτσι, να ξέρετε, σας έχω ετοιμάσει πολλά πράγματα. Παρέα μας και ο Kikkon Bowling με την προσφορά 2 συν 1 παιχνίδια δώρο για να κανονίσουμε και καμιά έξοδο. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Bad Bunny, πόσο μου αρέσει ο Bad Bunny, της αρέσει και της Ελενάς μου, που λείπει. Ελενάκη, μας ακούς, το ξέρω, θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε σε λιγάκι Viper, να ξέρετε. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε για Unpopular Opinion.
1: Unpopular Opinion.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, παιδιά, για μια κατηγορία ανθρώπων που είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζετε και όλοι έχετε συναναστραφεί. Μιλάω φυσικά για εκείνους που έχουν άποψη για τα πάντα. Και όταν λέω για τα πάντα, εννοώ, παιδιά, για τα πάντα. Θα τους πεις ότι έχεις αγοράσει αυτοκίνητο και θα σου εξηγήσουν γιατί έπρεπε να πάρεις άλλο αυτοκίνητο και τι χαρακτηριστικά έχει το δικό τους. Θα τους πεις ότι ξεκίνησες γυμναστήριο και θα σου πούν αυτή ποια άσκηση πρέπει να κάνεις, αν είναι καλός ο γυμναστής σου ή όχι. Θα τους πεις ότι σκέφτεσαι, για παράδειγμα, να πας διακοπές και θα σου αναλύσουν όλους τους προορισμούς που διάλεξες, θα σου βγάλουν και τον budget. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι συνήθως αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχει ζητήσει καν τη γνώμη τους. Δεν σε ενδιαφέρει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι απλά κάποιοι άνθρωποι ακούνε την πληροφορία που θα τους δώσεις και σκέφτονται μόνο τι θέλουν και τι έχουν να απαντήσουν. Δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν πραγματικά αυτό που λες. Όλοι έχουμε απόψεις. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα να τις μοιραζόμαστε, θα πω εγώ, και δεν χρειάζεται να του κάνεις και παρουσίαση με τα υπέρ, τα κατά και τους πιθανούς κινδύνους για όποιον σου πει κάτι.

πίσω στο στούντιο, είμαι η Κρίστα Θεοφανοπούλου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 5 εδώ στο Pick Up Time στον Choice FM 98.2 και 104.3. Και κάτι που δεν ξέρετε για μένα είναι ότι η Coldplay είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στον κόσμο όλο. Και θα σας πω μερικά fun facts λοιπόν που δεν ξέρετε για τους Coldplay. 1. Το συγκρότημα λοιπόν λεγόταν αρχικά Starfish. Έτσι ήταν το όνομά τους και τα παιδιά γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο, ενώ η μπάντα σχηματίστηκε το 1997. Κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρετε για τους Coldplay είναι ότι το Yellow δεν είχε μια τόσο απλή ιστορία όσο φαίνεται, το διάσημο σε όλους μας Yellow, και γενικότερα όλα τα τραγούδια των Coldplay έχουν από κάτω κάποιο μικρό και μυστικό μήνυμα, αλλά και κάποιο έτσι μήνυμα που θέλουν να περάσουν τα παιδιά. Συμβολίζει λοιπόν το κίτρινο, το yellow, την αγάπη και την αφοσίωση, το να είσαι πρόθυμος λοιπόν να κάνεις τα πάντα για έναν άνθρωπο. Το φως και την ελπίδα, το κίτρινο συνδέεται με τα αστέρια, τη φωτεινότητα και κάτι ξεχωριστό μέσα στο σκοτάδι. Την ευαλωτότητα που είναι και κεντρικό χαρακτηριστικό του τραγουδιού. Το να αγαπάς δηλαδή κάποιον τόσο πολύ ώστε να μην φοβάσαι να του δείξεις τα συναισθήματά σου. Τον θαυμασμό, το να βλέπεις έναν άνθρωπο σαν κάτι μοναδικό και πολύτιμο. Και ο Chris Martin λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάλεξε την λέξη yellow και εξήγησε ότι ο τίτλος προέκυψε κατά τη δημιουργία του τραγουδιού, ενώ η εικόνα των αστεριών στον ουρανό έπαιξε ρόλο στην έμπνευσή του. Η ίδια λέξη δεν έχει μία και μοναδική επίσημη συμβολική ερμηνεία. Το βαθύτερο νόημα τώρα ποιο είναι? Ότι κατά μία ερμηνεία το τραγούδι λέει ουσιαστικά: σε βλέπω σαν κάτι ξεχωριστό, σε αγαπώ τόσο πολύ που θα έκανα τα πάντα για σένα, ακόμα και αν αυτό με έκανε ευάλωτο.

Μην ξεχνάτε ποτέ και για κανένα λόγο να μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ για τους Coldplay. Βλέπω σας αρέσουν, μου αρέσουν και εμένα. Θα προσπαθήσω έτσι να βρούμε και άλλα πράγματα να πούμε για διάφορα μουσικά νέα. Μέχρι τότε μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
4: Wabians, old and new, this one is for you.

0: εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: ταξιδάκι, παιδιά, το είχε κανονισμένο. Πώς είναι ο καιρός στην Αθήνα, θέλω να μου πεις, γιατί εδώ μια βρέχει, μια βγάζει ήλιο, δεν ξέρουμε τι, πώς θα γίνει.
1: Να σου πω, ο καιρός στην Αθήνα είναι κρύο. Mm-hmm. Δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, είναι κρύο όμως. Μπορώ να, εγώ μόλις έφτασα, λέω, εντάξει, κάηκα. Δεν έχω φέρει αρκετά ρούχα μαζί μου.
0: Ευκαιρία αλλά... για ωραίο, δυνατό, shopping.
1: Shopping.
0: Και ξέρεις τι
1: και
0: λένε.
1: Μ' αρέσει.
0: Ξέρεις τι λένε, κάνει κρύο καιρός για δύο.
1: Ακριβώς, δύο είμαστε.
0: Το ξέρω, με τον άντρα σου πήγες. Σήμερα που λείπεις, ο Αλέξης δεν στέλνει μηνύματα, θα παρεξηγηθώ.
1: Ένα λεπτό να του πω, γιατί σε έχουμε ζωντανά μαζί μας εδώ. Καθίσαμε για φαγητό.
0: Τι τρώτε, ζωντανά μαζί μας. Πείτε μας τι τρώτε.
1: Ψαράκι.
0: Ψαράκι τρώτε. Και πείτε λάδι, να φάτε γύρω, να φάτε σουβλάκια, τρώτε.
1: Ψάρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν πολύ αγαπημένο εστιατόριο εδώ.
0: Ξέρετε, σήμερα πήγα και ήθελα και γλυκά που λείπεις.
1: Έλα να σου πω, είδα το story σου.
0: Περιμένουμε να μας φέρεις τριγώνα παρονάματος, εντάξεις τα.
1: Εγώ όπως σου τα έταξα, να τα φέρω σίγουρα. Αλλά είδα το story σου και λέω, εντάξει, εξέφυγες τέλεια. Πραγματικά εξέφυγες. Δηλαδή έλεγα σου τρεις ημέρες θέλω γλυκό και με το που έφυγα, πήγες και πιάσες.
0: Και ξέρεις ότι ήταν στο παραπέντε. Λοιπόν, θα σε έχω μαζί μου και στο επόμενο για να μας πεις αν έχεις νεότερα από τα τεχτενόμενα που γίνουν στις αθηναϊκές πίστες. Είμαστε αγγλικός στο σταθμό, το γνωρίζουμε, αλλά εδώ μας στέλνουν μηνύματα και μας ρωτάνε να μας πεις αν είδες τον Καρβέλα και τη Βίση. Ελένα.
1: Δεν μπορώ να σου πω, θα σου το αποκαλύψω σε λίγο.
0: Σε περιμένω.

0: Επιστρέψαμε Pick Up Time εδώ στο Choice FM στους 98.2 και 104.3. Είμαι η Κρίστα Θεφανοπούλου και μαζί μου έχω από την Αθήνα την Έλενα Τσουτή.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Πες.
1: Λοιπόν, και μόνο να έβαζε τα τραγούδια βάζει. Όταν ξέρεις, είμαι εκεί, είστε... μου ρίχνει η διάθεση.
0: Όχι, αγαπητέ, ο Ρόμπιν σήμερα. Ναι. Γεια. Θέλω να μου πει αν έχει νεότερα από το μέλλον.
1: Λοιπόν, να σου πω. Εγώ θέλω να μου πει τι team είσαι αρχικά. Είσαι Βίσσι ή Καρβέλλα.
0: Είμαι team Καρβέλλα.
1: Λάθος.
0: Είμαι εγώ, team Καρβέλλα.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι team Βίσσι. Από αυτά βέβαια που διαβάζω, γιατί ξέρεις ότι ενημερώνομαι συχνά για το συγκεκριμένο θέμα. Τα αίματα είναι ακόμη αναμένα και νομίζω ότι ο Καρβέλλας τις έχει βάλει πόστο, δηλαδή δεν θα την αφήσει σε ησυχία.
0: Να σου
1: μάλλον,
0: πω κάτι όμως, και το κουστέικο κάτι κάνει από εκεί.
1: Να σου
0: τους
1: πω
0: έχει
1: όμως
0: βάλει σε μια διαδικασία να γίνουν, τους ρωματιστούνε.
1: Δεν έχει κάνει λάθη όμως. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να πετάς τόσα πολλά χρήματα. Μπορεί να είσαι ο δημιουργός του τραγουδιού, αλλά άλλος είναι ο τραγουδιστής.
0: Επειδή εγώ έχω σπουδάσει και μουσική και είμαι και δημιουργός, να σου πω ότι τι σημαίνει αυτό. Σου δίνει, σου δανείζει το τραγούδι του στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη για να του δώσει ζωή. Αν δεν ήταν η Αναβίση, θα ήταν κάποιος άλλος. Αν δεν ήταν ο Καρβέλλας όμως, δεν θα ήταν καν ο τραγούδι.
1: Αυτό. Όχι, Χρύσα μου, εγώ διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Διαφωνώ.
0: Εντάξει, εγώ θα περιμένω τα μηνυματάκια του κόσμου στο 97-710-710 για να μου πουν τι πιστεύουν. Αλλά πριν κλείσουμε και πριν σε αφήσω να φας το ψαράκι σου και να περιμένουμε τα δώρα που θα μας φέρεις από την Αθήνα. Ξέρεις, εγώ θέλω ευκαιρίες να πιω για μάτια σου τώρα.
1: Εγώ υποσχέθηκα σου ότι θα σου φέρω εκείνα που θέλεις.
0: Θα σε αφήσω με ένα γρίφο.
1: Έλα, πέ μου. Είμαι έτοιμη.
0: Ο Άλεξης ακούει με?
1: Όχι. Ήρθα λίγο πιο κάτω.
0: Να του πει το γρίφο, ναι. Γιατί θέλω να τον ακούσετε και να μου απαντήσετε μαζί.
1: Έστειλε σου σε μήνυμα εντωμεταξύ για να μην κάνεις παράπονα. Είμαστε πιστοί ακροάτες.
0: Λοιπόν, άκου το γρίφο μας. Ένας άντρας κοιτάζει μια φωτογραφία και λέει: δεν έχω αδέλφια, αλλά ο πατέρας αυτού του ανθρώπου είναι ο γιος του πατέρα μου. Ποιος είναι ο άνθρωπος στη φωτογραφία? Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: of the day.
1: Πάμε να ξανακάνουμε το γρίφο, γιατί έχω πάρα πολλά μηνυματάκια και μου λέτε ότι σας έχω κάψει στον εγκέφαλο. Πάμε ξανά για τον γρίφο μας. Θέλω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Ένας άντρας κοιτάζει μια φωτογραφία και λέει: «Δεν έχω αδέλφια, αλλά ο πατέρας αυτού του ανθρώπου είναι ο γιος του πατέρα μου». Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα. «Δεν έχω αδέλφια, αλλά ο πατέρας αυτού του ανθρώπου είναι ο γιος του πατέρα μου». Choice FM. Make a smart choice. It's only.

σας έχω κάψει. Το κατάλαβα, γιατί και εγώ με την πρώτη δεν θα τον έβρισκα τον γρίφο. Θα τον επαναλάβω όμως μια φορά. Μία μόνο το βρήκε η Άντρη. Άντρη, ελπίζω να μην έκανες Google ή να το έβαλες στο ChatGPT. Ένας άντρας λοιπόν κοιτάζει μια φωτογραφία και λέει: θα σας δώσω και hint και στείλτε τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Ένας άντρας λοιπόν κοιτάζει μια φωτογραφία και λέει: δεν έχω αδέλφια, αλλά ο πατέρας αυτού του ανθρώπου είναι ο γιος του πατέρα μου. Ποιος ο άνθρωπος είναι στη φωτογραφία? Και θα σας δώσω και ένα στοιχείο. Προσέξτε την φράση: ο γιος του πατέρα μου. Ο άντρας λέει ότι δεν έχει αδέρφια, αλλά άρα ποιος είναι ο μοναδικός γιος του πατέρα του? Και αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας του ατόμου στη φωτογραφία, τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Choice FM. Love your choice. It's only

0: babe. Επιστρέψαμε εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα είμαι μόνη μου, όπως σας είπα, γιατί το Λενάκι λείπει. Το βγάλαμε πριν από λίγο Viper για όσους την ακούσατε. Υπάρχει ένα hint σε όλο αυτό τον γρίφο που είπαμε. Προσέξτε την φράση «ο γιος του πατέρα μου». Ο άντρας λέει ότι δεν έχει αδέρφια. Άρα, ποιος είναι ο μοναδικός γιος του πατέρα του? Και αν αυτός ο άνθρωπος, όπως σας είπα, είναι ο πατέρας του ατόμου στη φωτογραφία, τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Έχω διάφορα μηνυματάκια. Έχω μηνυματάκια που μου λέτε ότι είναι ο ίδιος. Έχω ότι μου λέτε ότι είναι από άλλη μαμά ο άνθρωπος που είναι στη φωτογραφία. Έχω μηνυματάκια που μου λέτε ότι είναι ο μπατζανάκης του. Πάρα πολλά, τίποτα παιδιά δεν είναι από αυτά. Η λέξη κλειδί είναι το «δεν έχω αδέλφια» και ο γιος του πατέρα μου. Οπότε, ο άνθρωπος στην φωτογραφία είναι ο γιος του. Ο ίδιος δηλαδή.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι 4.
1: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacist της Intermed.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα καθοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
12: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Choice Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hits only.

Beautiful Things ακούσαμε, αγαπημένο τραγούδι, και επειδή μιλάμε για όμορφα πράγματα, θέλω να σας πάω σε μια ιστορία που είναι πραγματικά ό,τι πιο γλυκό θα ακούσετε σήμερα στην Κύπρο. Εντάξει, με τα ζώα δεν τα έχουμε βρει τις τελευταίες μέρες, ακούτε τι γίνεται και με την αρκούδα που έφυγε, και αν πρέπει ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο πάρκο, ζωολογικός κήπος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, να λειτουργεί. Σε ένα κέντρο φροντίδας όμως άγριων ζώων μακριά στην Αφρική, ένα ορφανό μωράκι ρινόκερος και μια μικρή ορφανή ζευρούλα, ζεύρα δηλαδή, έγιναν αχώριστοι φίλοι. Δύο εντελώς διαφορετικά ζώα παιδιά που βρέθηκαν σε δύσκολες συνθήκες μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον και βρήκαν το ένα στο άλλο συντροφιά. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε τέτοιες ιστορίες που ακούω είναι ότι τα ζώα, όπως και τα μικρά παιδιά, δεν σκέφτονται καθόλου όπως εμάς τους μεγάλους. Και εδώ έρχεται και η απορία μου, τι συμβαίνει και καθώς μεγαλώνουμε, αλλάζουμε εντελώς. Όταν είσαι παιδί, δεν σε απασχολεί αν μοιάζεις με τον άλλον, αν έχεις τα ίδια ενδιαφέροντα, αν ανήκετε στην ίδια παρέα, γιατί είναι όλα τα παιδάκια μαζί, μία παρέα και νιώθουν ασφάλεια μαζί. Και σκέφτομαι δυνατά πόσο περίπλοκες πλέον έχουμε κάνει και εμείς τις φιλίες μας, γιατί παρεξηγιόμαστε με το παραμικρό, επειδή κάποιος δεν μας κάλεσε, επειδή ο άλλος λέει ότι δεν μας έστειλε μήνυμα, επειδή κάποιος τρίτος μπορεί να είδαμε μια φωτογραφία του στο Instagram και να υποθέσαμε ότι βγήκε χωρίς εμάς. Είναι ωραίο λοιπόν να ακούμε τέτοιες ιστορίες μέσα σε όλες τις συζητήσεις που μας βομβαρδίζουν καθημερινά, γιατί δεν συμβαίνουν μόνο άσχημα πράγματα στον κόσμο και δεν έχουμε μόνο άσχημες σκέψεις. Υπάρχουν και μικρές ή απρόσμενες αυτές ιστοριούλες που μας θυμίζουν πόσο όμορφη μπορεί να είναι ήδη η ίδια μας η ζωή. Και είναι ένα παλαιότερο περιστατικό βέβαια, αλλά είναι ένα περιστατικό που αφήνει ακόμα ζωντανή την ελπίδα.

πίσω στην παρέα σας, Choice FM 98.2 και 104.3. Μέχρι τις 5 είμαστε εδώ στο Pick Up Time. Δεν ξέρω που σας βρίσκω, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, καθοδόν για δραστηριότητες. Όπου κι αν είστε, ανεβάστε δυνατά την ένταση, γιατί έχουμε πολύ χορό και πολύ τραγούδι σήμερα. Κάτι που δεν σας είπα πριν είναι ότι χθες είχαμε πάει στο Kiko Bowling και παιδιά τα σπάσαμε, κάναμε τρελά strikes. Εδώ τα παιδιά δίπλα μας έδειξαν Μάριος Νικηφόρου, Μαρία Πρατσί, Έλενα Τσουτή, μας έδειξαν το ταλέντο τους. Τι βελάκια έριξαν, τι bowling, τι κορίνες, μπιλιάρδα, χαμός. Εσείς θυμάστε ότι έχετε 2-1 δώρο παιχνίδια στο Kiko Bowling καθημερινά. Και εγώ τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, γιατί θέλω να μιλήσουμε για το μασάζ. Πόσο υποτιμημένο είναι το μασάζ, θα σας πω εγώ, γιατί θεωρείται πολυτέλεια. Ενώ έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, στην ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και στη χαλάρωση του οργανισμού. Σε άλλες χώρες δε λένε ότι η μασάζ πρέπει να κάνεις μία φορά την εβδομάδα. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Σε μελέτη που έκαναν άνθρωποι μόλις 10 λεπτά μασάζ, παρουσίασαν μεγαλύτερη σωματική και ψυχολογική χαλάρωση σε σχέση με όσους απλώς ξεκουράστηκαν με μόλις 10 λεπτά. Εγώ πάνω θεωρώ ότι τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα, παιδιά, για να βγάλουμε ένα ασφαλή συμπέρασμα. Προτείνω λοιπόν να επαναλάβουμε το πείραμα με μια μισή ώρα, έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Choice FM. Voice up your choice. It's only

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October.

0: I feel happy and happy and...
1: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Στον Choice μέχρι τις 5 Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είμαι η Κρίστα Θεοφανοπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στο Pick Up Time. Λοιπόν, παιδιά, μπήκα λίγο να διαβάσω ειδήσεις, να σας μεταφέρω λίγο το τι γίνεται εκεί έξω. Και το μόνο πράγμα που βλέπω είναι ότι είναι αλαλούμ παντού. Αλαλούμ στην παιδεία, αλαλούμ στην υγεία, αλαλούμ στους δρόμους. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Δεν ξέρω κι εσείς πώς νιώθετε και αν νιώθετε ασφαλείς στο μικρό μας το κράτος. Η αλήθεια είναι ότι απορώ με αυτά που διαβάζω, για εξαφανίσεις, διαβάζω για λάθη που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, διαβάζω για τους δρόμους και τις αίθουσες των σχολείων οι οποίοι τα έργα δεν προχωρούν, διαβάζω, δεν ξέρω τι άλλο θα δουν τα ματάκια μου. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710 και πείτε μου, εσείς τι νομίζετε για όλα αυτά που γίνονται στο μικρό μας το νησί?
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε, δεν ξέρω που σας βρίσκω. Αν είστε στο αυτοκίνητο, μη μου στείλετε μηνυματάκι γιατί οδηγάτε. Αν είστε όμως κάπου αλλού, εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας στο 97 710 710. Και σας έχω νέα βρε παιδιά, είτε είστε single είτε όχι. Σας έχω κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Το περίφημο τα ετερόνυμα έλκονται πια. Καταρρύπτεται, γιατί έρχεται μια επιστημονική έρευνα να μας χαλάσει όλο το ρομάντζο και όλο αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Γιατί και εγώ με τον άντρα μου καμία απολύτως σχέση δεν έχουμε ο ένας με τον άλλον. Αλλά ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο μελέτησαν στοιχεία από χιλιάδες ζευγάρια και διαπίστωσαν ότι τελικά οι άνθρωποι τείνουμε να επιλέγουμε συντρόφους που μας μοιάζουν. Και μάλιστα στο 82 με το 89% των χαρακτηριστικών που εξέτασαν ήδη λοιπόν, βρήκαν τάση ομοιότητας. Δηλαδή, εμείς τόσα χρόνια πιστεύαμε ότι ο ακατάστατος ερωτεύεται αυτήν που είναι οργανωμένη και αυτός που είναι πιο ήσυχος και πιο χαμηλών τόνων, αυτή που είναι πολυλογού και πιο έτσι δυνατός χαρακτήρας, πιο loud. Αυτά μάλλον, παιδιά, συμβαίνουν μόνο στις ταινίες, γιατί οι ερευνητές εδώ λένε άλλα πράγματα. Αλλά εγώ έχω μια άλλη απορία τώρα. Αν είστε και οι δύο πεισματάριδες, ποιος υποχωρεί στον καυγά? Και αν είστε και οι δύο σπάταλοι, ποιος είναι αυτός που θα έρθει και θα κρατήσει πίσω, ρε παιδί μου, τον οικογενειακό προϋπολογισμό για να μην μείνετε στο τέλος του μήνα με 0 ευρώ? Τελικά δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς με το τέρι σας μοιάζετε ή είστε η απόδειξη ότι τα ετερόνυμα δεν έλκονται? Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Susan.
1: Σήμερα, να ξέρετε, νιώθω ότι δίνω εξετάσεις, γιατί είμαι μόνη μου και προσπαθώ να τα κάνω όλα ταυτόχρονα. Λοιπόν, λίγο κάπως ψιλοκρύωσα, κάπως έχει αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Κατεβάστε χειμερινά, κατεβάστε, ανεβάστε καλοκαιρινά, γιατί, παιδιά, θα μας τρελάνει ο καιρός. Ζακέτα να πάρεις, έλεγε και η μάνα μου. Ζακέτα σας λέω και εγώ να πάρετε και να κυκλοφορήσετε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας, και επειδή αύριο είναι Παρασκευή, νομίζω ότι δικαιούμαστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε διάθεση Σαββατοκύριακου. Βέβαια, με τον καιρό που έχουμε, όπως είπα, δεν ξέρω αν πρέπει να κανονίσουμε καμιά έξοδο ή να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε καμιά κυβωτό, να μπούμε μέσα να σωθούμε από τις πλημμύρες που έχουν βρει το νησί μας. Δεν θέλω λοιπόν όμως να μας χαλάσει τη διάθεση, παιδιά, ο καιρός. Θέλω να οργανωθείτε, θέλω να ετοιμαστείτε και θέλω να τα πούμε στο bowling, να δώσουμε όλοι εκεί ραντεβού. Μαζί μας ήταν το Kiko Bowling σε αυτή τη δύο ώρη διαδρομή. Και να θυμάστε ότι με όλα strike, είδες, μπερδεύτηκα, θέλω να σας πω ότι κερδίζετε 2.000 ευρώ αν τα κάνετε όλα strike. 2.000 ευρώ λοιπόν αν τα κάνετε όλα strike. Και μία Mercedes-Benz μπορεί να γίνει δική σας. Εγώ θέλω να σας αφήσω με μια μικρή αποστολή για σήμερα, να κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί, όχι επειδή πρέπει, όχι επειδή το έχετε στο πρόγραμμα, αλλά επειδή απλώς το θέλετε. Και αν αυτό το κάτι είναι απλά να κάτσετε στο καναπέ σας με πιτζαμούλες και τσαγάκι, να το κάνετε, μια χαρά μου ακούγεται, θα το κάνω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα και να μην δίνετε περισσότερη σημασία από όσοι αξίζει σε όσα σας χαλούν τη διάθεση. Και να θυμάστε, η ζωή είναι πολύ μικρή για να την παίρνουμε συνέχεια στα σοβαρά.
2: Η ώρα είναι 5. Είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα! Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Fab.
3: Έλα, Κωστά!
4: Πάμπος!
3: Συγγνώμη.
4: Δεν βαριέσαι! Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ! Έχει αγωνά! The Nugs Get Fab.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένων Ένα φαρμακεία Κύπρου.
7: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
9: Εγώ φαίνομαι.
8: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Λαβάτσο όρο κάψουλες καφέ 55 γραμμάρια, 3,49. Κάντμπορι κούκι σοκολάτας 135 γραμμάρια από 2,49, τώρα 1,99. Τομπλερόν ελβετική σοκολάτα 100 γραμμάρια, 2 για 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd For one truly iconic night, he will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital
3: 3. Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακ καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
12: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Joyce FM 104.3 and 98.5.

Power. Ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie και θα είμαστε μαζί το επόμενο 2 ώρο με τις μεγαλύτερες και pop επιτυχίες, αλλά και τα δικά σας suggestion από το Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα δυναμικά με τις NMIX, οι οποίες επιστρέφουν στις 19 Οκτωβρίου με νέο μουσικό project, το οποίο έχει τίτλο Strange News. Το συγκρότημα της JYP Entertainment έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στις εντυπωσιακές φωνητικές ικανότητες των μελών του και στο ιδιαίτερο μουσικό concept που συχνά συνδυάζει διαφορετικά είδη μέσα στο ίδιο τραγούδι. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει κάθε comeback των NMIX τόσο ενδιαφέρον. Από δυνατά vocal μέχρι απαιτητικές χορογραφίες και απρόσμενες αλλαγές στον ήχο, οι NMIX έχουν αποδείξει ότι δεν φοβούνται να πειραματιστούν. Στις 19 Οκτωβρίου λοιπόν έχουμε ακόμη ένα comeback που σίγουρα θα απασχολήσει τους K-pop fans. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρόταση της Σταυρούλας, Dice από NMIX. Και επανερχόμαστε. Αλλά αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξτε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Η Δεσποινής Λαλαλίσσα των Blackpink ετοιμάζεται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σόλο καριέρα της. Στις 23 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία του νέου της project με τίτλο Press Play. Η Δεσποινής Λαλίσσα έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα, μεγάλες συνεργασίες και εμφανίσεις σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Και φυσικά το ενδιαφέρον των fans είναι ήδη μεγάλο, αφού κάθε νέα της κυκλοφορία φέρνει διαφορετική αισθητική και σκηνική ταυτότητα. Ο Οκτώβριος λοιπόν φαίνεται πως θα έχει για ακόμη μια φορά τη δική του Λίσσα εποχή. Και πάμε να συνεχίσουμε με σαουαντικά από τη Δεσποινής Λαλίσσα που μας το προτείνει η Άντζη και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Νέο σημαντικό επίτευγμα για τις Baby Monster. Το music video του Tsum ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια views στο YouTube. Η επίδοση καταγράφτηκε περίπου στις 9.30 ώρα το πρωί στις 12 Οκτώβρη, ώρα Νότιας Κορέας. Και το τραγούδι χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 5 μήνες για να φτάσει αυτό το εντυπωσιακό νούμερο. Το Tsum γίνεται έτσι το 7ο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος που καταφέρνει να ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια views. Ένα ακόμη milestone λοιπόν για τις Baby Monster που συνεχίζουν να έχουν πολύ δυνατή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Και πάμε να ακούσουμε το Tsum που μας το προτείνει η Κωνσταντίνα και έπιστε

0: I feel happy and happy and...
1: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ'
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it. The Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Νίζιου ολοκλήρωσαν τις προωθητικές δραστηριότητες του Sour Grapes με ένα πολύ σημαντικό προσωπικό ρεκόρ. Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, το συγκρότημα σημείωσε 226.532 πωλήσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του μέχρι σήμερα. Και οι επιτυχίες δεν σταματούν εκεί, αφού οι Νίζιου κατάφεραν επίσης να κατακτήσουν μία νίκη σε κορεατικό μουσικό πρόγραμμα. Το συγκρότημα, που ξεκίνησε με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στην Ιαπωνία, συνεχίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του και στην κορεατική αγορά με το Sour Grapes, το οποίο θα πάμε να ακούσουμε μόλις μου πείτε για ποιο λόγο είσαστε άπη σήμερα. Μήπως είναι γιατί το McDonald's πρόγευμα έρχεται πλέον κατευθείαν στο γραφείο, αλλά και γιατί οι βραδινές σας λιγούρες βρίσκουν επιτέλους την απάντησή τους. Με τον ανανεωμένο Mac Delivery απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου McDonald's από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάντε tap, παραγγείλετε εύκολα και γρήγορα, αποκλειστικά μέσω του McDonald's.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες αλλά και τις δικές σας επιλογές που μου έχετε στείλει μέσω Instagram στο δικό μου παπάκι Goldinim ή μέσω Viber στο 97 710 710. Οι IVE μας παρουσιάζουν μια ολοκένουργια πλευρά τους και αυτή τη φορά έχουν μετατραπεί σε super heroes. Στο νέο teaser Hero Training Center Hero Comics, κάθε μέλος του συγκροτήματος παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες ικανότητες. Η Eugene κάνει μια δυναμική είσοδο, η Gal χρησιμοποιεί ενέργεια για να νικήσει έναν αντίπαλο, ενώ η Wonhyun πρωταγωνιστεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή δράσης. Το concept συνδυάζει comics, παιχνιδιάρικη αισθητική και στοιχεία κινηματογραφικών action σκηνών. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της προετοιμασίας για το Looks Can Kill που αναμένεται στις 26 Οκτώβρη. Πέρα από το συγκεκριμένο teaser, έχει βγει και ένα κομμάτι της χορογραφίας με τους περισσότερους σχολιαστές από κάτω να το κατακρίνουν, μπορώ να πω, τουλάχιστον με αυτά που έβλεπα. Κάτι το οποίο, δεν ξέρω, άμα δεν βγει ολόκληρο το κομμάτι, δεν ξέρω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Θα δούμε λοιπόν, να περιμένουμε μέχρι τις 26 Οκτώβρη. Μέχρι τότε όμως, εφόσον αναφερθήκαμε και στις δεσποινίδες IVE, η Παναγιώτα μας έχει ζητήσει το Heya. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

0: 6.
1: Είναι 6.
2: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacist της Intermed.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
4: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
3: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: προμηθεύεται σε φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Λαβάτσο όρο κάψουλες καφέ 55 γραμμάρια 3.49. Κάντμπορι κούκι σοκολάτας 135 γραμμάρια από 2.49, τώρα 1.99. Τομπλερόν ελβετική σοκολάτα 100 γραμμάρια 2 για 2.99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή Under Armour, Perskinton, ASG Leasing. Χορηγός βιωσιμότητας Bioland Energy Group.
5: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Δύο αγαπημένα πρόσωπα της K-pop, της παλιάς K-pop, θα εμφανιστούν μαζί στο επόμενο επεισόδιο του Running Man. Η Chorong των A-Pink και η Yura των Girls Day συμμετέχουν σε ένα επεισόδιο εμπνευσμένο από το Reality Exchange. Και υπάρχει μια πολύ αστεία λεπτομέρεια. Ο Yang Se-chan βρίσκεται στο κέντρο ενός υποτιθέμενου ερωτικού τριγώνου, καθώς στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι η Chorong είναι ο ιδανικός του τύπος, τύπο το Ideal Type, ενώ είχε συνδεθεί και με φήμες με τη Yura. Βέβαια, όπως βλέπουμε και στο τρέιλερ, τα πράγματα σύντομα εξελίσσονται σε ανταγωνιστικά παιχνίδια και ξεκαρδιστικές στιγμές. Τι περισσότερο θα ήθελε κανείς από το Running Man? Το επεισόδιο θα προβληθεί στις 18 του μήνα. Ελπίζω να ανέβει όλο στο YouTube, τύπου ολόκληρο, για να μπορέσουμε να το δούμε, να χαρεί λίγο η ψυχούλα μας. Και πάμε να ακούσουμε A-Pink και Girls Day για να θυμούνται οι παλιοί και να αρχίσουν να γνωρίζουν οι καινούργοι. Και να θυμάστε, την 5η 5 Νοεμβρίου μην κανονίσετε κάτι το βραδάκι όσοι μένετε στην Κύπρο. Το Ronald McDonald House Κύπρου διοργανώνει μια όμορφη βραδιά γεμάτη αγάπη για τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Με ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου στηρίζεται τις οικογένειες που χρειάζονται τον πιο φιλόξενο ξενώνα για να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους. Ο Χόβικ θα αναλάβει το ψυχολογικό κομμάτι με τις επιτυχίες του. Την 5η λοιπόν, 5 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ, όλοι στο Royal Hall στη Λευκοσία για ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό δείπνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22 525 404 και για εισιτήρια στο ticketmaster.cy.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες. Ο Ίσουμαν, ο άνθρωπος που ίδρυσε την SM Entertainment, επιστρέφει δυναμικά με δύο νέα μουσικά project. Τα ονόματά τους είναι A20 Soul και A20 Light, ενώ παρουσιάστηκαν μέσα από νέο Global Debut Event. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δημόσια εκδήλωση του Ίσουμαν στη Νότια Κορέα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Για όσους μπορεί να μην θυμάστε, ο Ίσουμαν γενικά είναι ένας πρωτοπόρος μέσα στην K-pop και σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά και από τις γνώσεις που έχω και μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς. Εάν δεν υπήρχε ο Ίσουμαν να φέρει στην Κορέα αυτό που πλέον αποκαλούμε K-pop Training System, το οποίο, ξαναλέω έτσι, έχει έρθει από την Ιαπωνία, κανονικά δεν θα είχαμε την K-pop που έχουμε σήμερα. Αλλά να πάμε και στα κομμάτια λίγο του τσαγιού, ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ναι, μερ πρωτοπόρος, αλλά πριν 2,5 χρόνια η ίδια του οικογένεια τον πέταξε έξω από την εταιρεία. Ναι, ναι, ακούσατε πάρα πολύ καλά. Ο ανιψιός του που είχε μετοχές μέσα. Ξυπνήσαμε όλη μια μέρα κυριολεκτικά και βρήκαμε μια ανακοίνωση που λέει ότι μπήκε ο ανιψιός μέσα. Έγινε γενικός διευθυντής. Μετά, επειδή είχε μετοχές, είπε: «Βγάζω τον θείο μου τελείως απ' έξω». Και ξαφνικά μια οικογενειακή ιστορία έχει πάρει από κάτω μια ολόκληρη εταιρεία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι λόγω της όλης κατάστασης και λόγω του ότι ο Ίσουμαν είναι ο άνθρωπος που είναι, πάρα πολλοί μέτοχοι και πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι μέσα στην εταιρεία σε creative direction πάντα, έτσι, φύγανε μαζί του. Η επιστροφή του λοιπόν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για έναν παραγωγό που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του συστήματος των σύγχρονων K-pop idols. Μένει να δούμε αν τα νέα του συγκροτήματα θα καταφέρουν να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα και αν πάρουμε under consideration τον Ίσουμαν που όταν είδε τη Λούνα, ελπίζω να θυμάστε τη Λούνα, γύρισε και είπε ότι θέλει πάρα πολύ, δεν θέλει να τις πάρει κάτω από την εταιρεία, την SM, θέλει όμως με τον δικό του τρόπο είτε να τους γράψει κομμάτια είτε να τους κάνει direction, γιατί έβλεπε ένα μέλλον. Βέβαια είδαμε πως κατέληξαν η Λούνα, τέλος πάντων. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα δύο project που ετοιμάζει μαζί με το γιγάντιο group με τα 24 μέλη A20, νομίζω ότι θα είναι οι δεύτερες Λούνα. Χτυπάμε ξύλο, μη γίνει κάτι κακό και πάμε να συνεχίσουμε με τον Σταύρο που μας ζητάει Λούνα.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Νέες αντιδράσεις υπάρχουν γύρω από τον Song Minho, τον Winner, μετά τις εξελίξεις στη δικαστική του υπόθεση που συνδέεται με τη στρατιωτική του υπηρεσία. Ο ηθοποιός Μπιον Γιοχάν δέχθηκε επικρίσεις στο διαδίκτυο για την αντίδρασή του στην επιλογή συγγνώμης που δημοσίευσε ο Song Minho. Το γεγονός έχει προκαλέσει συζήτηση όχι μόνο για την υπόθεση του καλλιτέχνη, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει το κοινό δημόσια πρόσωπα που επιλέγουν να εκφράσουν υποστήριξη ή συμπάθεια. Στην Νότια Κορέα, ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία των celebrities παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητα και αυτό μπορούμε να το βάλουμε σαν παράδειγμα με τους BTS, οι οποίοι λόγω του ότι έγιναν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο, το μεγαλύτερο boy group στον κόσμο, προσπάθησε η Κορέα με τους δικούς τους έμεσους τρόπους να κάπως να βγάλει τους BTS από το να κάνουν στρατιωτική θητεία. Γιατί κανονικά υπάρχει νόμος μέσα στην Νότια Κορέα ότι όσοι προσφέρουν στη χώρα με πολύ σοβαρό τρόπο μπορούν να μην πάνε στρατό. Κάπως έτσι υπάρχουν και οι παίκτες του League of Legends, όπως ο Faker, ο οποίος δεν θα πάει στρατό γιατί είναι ο Faker. Έτσι, είναι ο Faker και έχει αναγνωριστεί από την ίδια τη χώρα ως ένα πολύ μεγάλο asset και δεν μπορούν να τον χάσουν για 2 χρόνια. Και θυμάμαι τότε είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός, διότι όταν έφτανε σιγά σιγά η εποχή για να μπουν στρατό, ο κόσμος έλεγε ότι εντάξει, μιλάμε για τους BTS, δεν γίνεται να μπουν στρατό. Κι όμως ανακοινώθηκε από την Hype ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα μέλη να μπαίνουν στρατό και έγινε μετά το έλα να δεις. Πιστεύω βέβαια ακόμα και τώρα ότι κανονικά οι BTS δεν θα έπρεπε να μπουν στο στρατό, αλλά και που μπήκαν η αλήθεια είναι ότι τους είχαν ξεζουμίσει τόσο πολύ που εάν είσαι ένας τρίτος, δηλαδή δεν είσαι μέσα στο fandom, δεν ξέρεις ότι έχουν μπει στρατό, δεν θα καταλάβαινες ότι έχουν φύγει. Υπήρχαν project, solo, υπήρχαν album, υπήρχε η Hype να βγάζει μέχρι και τον αέρα που αναπνέουνε για να τον πουλήσει στους φαν. Εντάξει, κάπου η εταιρεία ξεπέρασε τα όρια, αλλά έκανε πολύ καλό marketing. Αυτό τους το δίνω. Και συνεχίζουμε με τη Δώρα, η οποία απλά ζητάει γενικά BTS. And now it's my time to sign. Army, αν ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για το κομμάτι το οποίο θα

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
3: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldies Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και επειδή καταλαβαίνω ότι η ώρα είναι δύσκολη και υπάρχει μια μεγάλη πείνα, θέλω να σας ενημερώσω πως για να την εξαφανίσετε χρειάζεστε επιγόντως το Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσένταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και τη μοναδική Big Arts Sauce. Απολαύστε τώρα το Big Arts στα εστιατόρια McDonald's ή παραγγείλτε το από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger. Ξέρετε όμως ποιος δεν μπορεί να γίνει silence πλέον? Η Δεσποινής Λαλαλαλαΐσα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα να προβάλλεται στα σινεμά του Always Λαλίσα, η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Δεσποινής Λαλίσα των Blackpink, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας διαδικτυακής συζήτησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένοι fans εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η YG Entertainment αντιμετωπίζει την προώθηση του solo project της καλλιτέχνηδας. Κάπου εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση και να ενημερώσω ότι, εάν δεν το γνωρίζετε, η Δεσποινής Λαλαλαλίσα δεν είναι κάτω από την YG σαν solo καλλιτέχνης. Είναι μόνο για τις Blackpink, που αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα βοηθήσει και θα προωθήσει τις Blackpink, όχι το κάθε μέλος ξεχωριστά. Η συζήτηση σχετίζεται με το γεγονός ότι η Λίσα αναπτύσσει πλέον τη δική της ανεξάρτητη solo δραστηριότητα, ενώ οι ομαδικές δραστηριότητες των Blackpink εξακολουθούν να συνδέονται με την YG. Προς το παρόν πρόκειται για τη δράση και ερμηνείες των φαν και όχι για επιβεβαιωμένη νέα διαμάχη ανάμεσα στη Λίσα και την εταιρεία, διότι εάν. Spoiler! Εάν πάτε και δείτε το Always Λαλίσα, υπάρχουν μέσα στοιχεία στα οποία μιλάει και η ίδια για το πώς ήτανε ως μέλος των Blackpink κάτω από την εταιρεία και πώς είναι σαν solo, το πώς μεγάλωσε, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ήδη όσοι ψαχνόμαστε με την K-pop, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει ένα πολύ δύσκολο training system στην Κορέα, ένα πολύ δύσκολο mentality στις κορεατικές εταιρείες, όπου όλοι οι καλλιτέχνες, όσο quote ελεύθερους τους βλέπετε, δεν είναι ελεύθεροι. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και αν αυτό το ό,τι θέλουν είναι να έχουν μία αλφα ανθρώπινη σχέση. Τέλος πάντων όμως, η συζήτηση με ό,τι έχει να κάνει με τις Blackpink ή έστω με το training system για το πώς είναι τα πράγματα στην Κορέα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εάν σας αρέσει η K-pop σαν μουσική, εάν σας αρέσουν οι καλλιτέχνες τύπου αυτό που βλέπετε, καλό θα είναι να μην το ψάξετε πιο βαθιά. Εάν όμως το ψάξετε πιο βαθιά, θα πρέπει να αρχίσετε μάλλον να αποδέχεστε κάποιες μαυρίλες, θα το πω εγώ, που έχει μέσα το entertainment industry της Κορέας, και κάπως, όχι να δικαιολογείτε, αλλά θα καταλάβετε πολλές συμπεριφορές καλλιτεχνών από εκεί και πέρα, αν αρχίσετε σιγά σιγά να κάνετε decoding όλη την κατάσταση του entertainment. Γι' αυτό πάντα σας λέω να είσαστε ευγενικοί online, είτε έχει να κάνει με καλλιτέχνες, είτε έχει να κάνει με κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζετε προσωπικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα από πίσω και αυτό είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον εμένα προσωπικά στη δική μου δουλειά, με έχει βοηθήσει πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι και αυτό οι εταιρείες το καταλαβαίνουν. Έχει μεγάλη διαφορά το να είσαι full επαγγελματίας και να τους συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ρομπότ, και έχει μεγάλη διαφορά εάν τους συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν κανόνες. Ειδικά για μικρότερους βεληνικούς group, τα οποία

προσπάθεια να φέρω εδώ πέρα στην Ελλάδα και να τους γνωρίσω από κοντά σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο. Είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, το συνέστημα. Είναι διαφορετικό, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω πραγματικά, ό,τι βλέπετε μέσα στα social media, τον οποιονδήποτε βλέπετε, έναν super duper τεράστιο καλλιτέχνη ή έναν πολύ μικρό καλλιτέχνη, απλά να σέβεστε. Και τώρα που είπα μικρό καλλιτέχνη, θέλετε να πάμε να ακούσουμε μία Κίσου για να τον ξαναθυμηθούμε, τον φίλο μας τον Κίσου, ο οποίος μακάρι να μας ξαναέρθει στην Ελλάδα, αλλά και να ακούσουμε κομμάτια από το γκρουπ που ήταν μέσα. Άλλο σκάνδαλο και αυτό από εκεί, αλλά τέλος πάντων, αυτά σε άλλο επεισόδιο.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room για τελευταία φορά για σήμερα εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Ξεκίνησε επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τα Mama Awards 2026, καθώς παρουσιάζονται οι φετινές υποψηφιότητες. Και έχουμε ήδη μερικές πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στην κατηγορία Favorite Male Group συναντάμε τους BTS, Stray Kids, Big Bang, ATEEZ, ENHYPEN, TXT, Cortis και NCT Wish. Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία βρίσκονται οι Blackpink, aespa, IVE, Le Sserafim, Baby Monster, NMIX, ILIT και Hearts to Hearts. Στην κατηγορία Best Female Artist οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Soyeon, Taeyeon, Hwasa, Irene και Yena, ενώ για το Best Male Artist έχουν αναφερθεί οι Taeyang, Yeonjun, Taeyeon, Young K και δύο από τους έξω. Φυσικά έχουμε και τα μεγάλα βραβεία τύπου Artist of the Year, Song of the Year και Album of the Year, αλλά και μια ολοκένουργια κατηγορία, το Best Song Top 10, που θα αναδείξει 10 τραγούδια με σημαντικές επιδόσεις μέσα στη χρονιά. Η πρώτη ψηφοφορία για τα Fans Choice ξεκινά επίσης μέσω του Mnet Plus στις 12 Οκτώβρη, οπότε έχει ήδη ανοίξει. Τα Mama Awards θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Kyocera Dome της Οσάκα, με κεντρικό κόνσεπτ το A Music Interstellar. Η περίοδος των μεγάλων K-pop βραβείων λοιπόν μόλις ξεκίνησε. Εάν υπολογίζετε να επισκεφτείτε την Ιαπωνία κάπου το Νοέμβρη και πέσετε σε αυτές τις ημερομηνίες, πραγματικά αν είναι να ψάξετε για ένα εισιτήριο, θα σας το πρότεινα με το χέρι στην καρδιά. Εκτός από ότι κάνουν υπερτέλειες, φαντασμαγορικές καταστάσεις μέσα, βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, ό,τι υπερτέλειο και φαντασμαγορικό μου έρχεται στο μυαλό, π.χ. είναι το Venom. Νομίζω το Venom είχαν κάνει οι Stray Kids που κατέβαινε ο Hyunjin από πάνω και τον άφηνε και καλά μια ράχνη, αλλά όλο αυτό ήταν... δηλαδή το βλέπαμε εμείς που το βλέπαμε από το ίντερνετ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα απλά βλέπανε ένα κουτί με έναν άνθρωπο απλά να κατεβαίνει. Οπότε ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Βέβαια μετά έχεις ας πούμε και τους Big Bang, οι οποίοι εμφανιστήκαν όλοι μαζί και εκεί πέρα, εντάξει, δεν είχες ούτε CGI, δεν είχες τίποτα. Κάνανε όλο το στάδιο όπα. Οπότε πραγματικά, εάν έχετε την ευκαιρία να πάρετε κάποιο εισιτήριο, έστω και reselling, προσοχή με τα reselling, να το πάρετε και να μας πείτε μετά τη γνώμη σας, να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Αλλά ήμουν η Goldie, ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 2 ώρες που περάσαμε παρέα. Ραντεβού αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2.

0: τώρα είναι 7. Είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
6: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
9: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
8: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Αντί. Απαπαπαπαπ.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
3: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένων Ένα φαρμακεία Κύπρου.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Kwame and old and new, this one is for you. Sunday.

0: did.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
2: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Voice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Are you ready?
1: Born ready.

0: ήρθε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Fab.
1: Έχει αγώνα. The Nuts Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.
1: Let's go.

choice. Hits only. Let me be your hero. Would you?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?